0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Ζήτα, Ζήτα Vision, ένα με σένα.
1: Ζήτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only, hits only.

0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είμαστε, πώς το λένε, σύμφωνες. Τη βρήκα τη λέξη.
1: Με
0: καλή σας ημέρα, ρε παιδιά.
1: Good morning, how you doing?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Πολύ καλά κι εγώ. Νομίζω κοιμήθηκα λίγο παραπάνω.
0: Βγάλε το γυαλί.
1: Α, θα το βγάλω τώρα σιγά σιγά. Εντάξει, τι.
0: Θα σε κοιτάζω στα μάτια.
1: Σ' αρέσει που είμαι έτσι λίγο πιο.
0: Ωραίο είσαι. Βγάτο και αεράτο μου σε σήμερα.
1: Stylish.
0: Είσαι, σου πηγαίνει, σου πηγαίνει.
1: Πήρα καινούριο γυαλί στο μεταξύ.
0: Αυτό είναι το καινούριο.
1: Όχι, είναι το παλιό. Αλλά το καινούριο πρέπει να το φοράω με φακού επαφή για να βλέπω.
0: Α, αυτό είναι το τζάμι, είναι με του βαθμού σου.
1: Ναι. Ειδική παραγγελία, ναι.
0: Τέλεια.
1: Αλλά τι έλεγα, ναι, κοιμήθηκα λίγο παραπάνω και είμαι έτσι.
0: Φαίνεται ότι είσαι ξεκούραστο.
1: Μπράβο.
0: Φαίνεται, έχει τρώσει και το δερματάκι, γυαλίζει και το κούτελο. Μια χαρά μου είσαι, μαναράκι μου. Σαν μωρό.
1: Εσύ πώ τα καταφέρνει τώρα, ήδη. Εντάξει, μόλι.
0: Εγώ είμαι ζόμπι.
1: Όχι κάθε μέρα. Έρχεσαι εκεί, α πούμε, ρε παιδί μου, στην τρίχα. Έτοιμη για κλάπινγκ, για δεν ξέρω τι.
0: Μέχρι να περάσουν οι πρώτες 15 μέρες.
1: Α, θα
0: παιδιά,
1: μου το
0: να σα πω κάτι.
1: Μετά,
0: δεν θα το χαλάσω. Είναι μέχρι να πιάσει το κρύο. Παιδιά, θα έρχομαι με τις πιτζάμες. Αυτό σας το λέω να το ξέρετε.
1: Okay. Εντάξει.
0: Θα έρχομαι με πιτζάμα. Άμα κρυώνω και πιάσει το κρύο, έρχομαι με πιτζάμα και ρόμπα.
1: Πάντως, ξέρεις ότι κάνουμε ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, έτσι.
0: Τι σχέση έχει το να
1: και καλά, ότι φτιάχνεις.
0: Ότι καλά, μωρή, και λες και πάω στα Όσκαρ. Your FM 104.3 and 98.2 Hits

0: Και πολύ πολύ καλή μας ημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα. Κούτσα κούτσα τη φάγαμε και την πρώτη μας εβδομάδα, άντι, ε.
1: Ισχύει.
0: Δεν καταλάβαμε
1: και καθημερινά,
0: πέρασε.
1: Ναι, λέμε την ίδια κουβέντα στο μεταξύ. Πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε οι μέρες.
0: Τρεις έχει ο μήνας, ωστόσο. Σήμερα, αρχές του Σεπτέμβρη. Άλλοι πώς το λένε αυτά με τον Αύγουστο.
1: Ού, εντάξει, 33, 34, 35 Αυγούστου, βλακίες.
0: Ναι. Έλα, ρε, εσύ, μην τους γιώνεις όλους. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει.
1: Δεν έχει νόημα, ρε, φίλε. Εντάξει. Μπορείς να συνεχίζεις να ζεις κανονικά το καλοκαίρι και να λες ότι είναι 3 Σεπτεμβρίου.
0: Όπως και να έχει, εμάς μας αρέσει ακόμα περισσότερο γιατί είμαστε και μέσα στο Σεπτέμβρη και φυσικά γίνονται μεγάλες κληρώσεις στο Sita Rewards, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Petrolina αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία, παρακαλώ πολύ, για καύσιμα αλλά και φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε τώρα όμως το MySita. Εγώ καθόλου, δεν σας πιέζω. Κατεβάστε τώρα το MySita app, εξαργυρώστε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Εξαιρετικά. Έτσι, για να πάρεις μια ανάσα, θα σου μεταφέρω τώρα, γιατί για σένα δουλεύω, το Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Αυτό θα το πεις και στα παιδιά σου. Ήξερες ότι οι καρχαρίες είναι αρχαιότεροι και από τα δέντρα?
0: Όντως.
1: Ναι. Οι πρώτοι καρχαρίες εμφανίστηκαν στη γη. Θα σου πω πελάρες εγώ ψέματα, αν υπάρχει περίπτωση. Εμφανίστηκαν λοιπόν στη γη πριν από περίπου 450 εκατομμύρια χρόνια. Τα πρώτα δέντρα εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, περίπου 385 εκατομμύρια χρόνια πριν. Δηλαδή, όταν οι πρώτοι καρχαρίες κολυμπούσαν στους ωκεανούς, δεν υπήρχαν ακόμα δάση στη στεριά.
0: Μα την ξέρεις αυτή τη θεωρία που λέει ότι ο άνθρωπος κανονικά ήταν ψάρι και βγήκε στη στεριά και περπάτησε? Μια θεωρία λέει αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι ακριβώς θεωρία, είναι η εξέλιξη του είδους.
0: Ναι, λέει ότι είμαστε από ψάρια.
1: Ναι,
0: όχι από πιθήκους, πιο... ξέρω εγώ που λένε κάποιοι.
1: Εκείνο είναι το κοντινότερο στην εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Δεν το έχω ψάξει γιατί και για τον κεφαλό μου.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς
1: από τη
0: το
1: θάλασσα ξεκινήσαμε.
0: Α,
1: πήγαμε στη στεριά. Και από κοτόπουλο περάσαμε. Τώρα δεν μπορώ να σου αναλύσω.
0: Ορίστε.
1: Ναι. Δηλαδή εκείνο που λες με τους πιθήκους, εν πάση περιπτώσει.
0: Α, είναι το μετά του ψαριού.
1: Είναι η εξέλιξη. Είναι γενικότερα η εξέλιξη του είδους.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και τι καταλάβαμε.
0: Έλατε. Fun fact of the day.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rodic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.

0: Turn the lights off, Kato, στον Choice FM στα 7 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Thursday!
1: Έλα!
0: Ή όπως τα έλεγε η Νατάσα, πεμπτίτσα, κυρίες και κύριοι! Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και είστε όλοι εσείς που επικοινωνείτε στο Viber στο 97 710 710, αλλά και που πολύ απλά απολαμβάνετε την εκπομπή μας. Μιλώντας για την Πέμπτη, σήμερα είναι Throwback Thursday.
1: Oh.
0: Άρα θα ακούσουμε έξτρα επιτυχίες του παρελθόντος.
1: Τέλεια.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Από συγκεκριμένο καλλιτέχνη, γενικά.
0: Γενικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Είναι όπως έχουμε τα καινούργια τα hits που παρουσιάσαμε κάποια χθες.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε σήμερα διάφορα του παρελθόντος.
1: Μ' αρέσει.
0: Να δούμε τώρα τι έγινε σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε ξανά το ημερολόγιο. Να συνηθίσουμε το ότι μπήκε ο Σεπτέμβριος.
1: Πάμε να πούμε χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα σε όσους γιορτάζουν σήμερα και έχουμε τον Άνθιμο, την Αρχοντία, τον Πολύδωρο και το Φίβο και τη Φίβη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα.
0: Το Φίβος.
1: Φίβος, πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Σαν σήμερα το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλο αυτό θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες γιατί θα σας εξετάσουμε στην ιστορία. 1875, σαν σήμερα, ο Φέρνιντάντ Πόρσε. Κρατάω το Πόρσε. Ο αυστριακός κατασκευαστής των γνωστών αυτών αυτοκινήτων, είναι ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Σαν σήμερα, όχι.
0: Γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: Δεν μας άφησε χρόνος.
1: Ναι. Α, τώρα είναι η χρόνη.
0: Μπράβο, γιατί το 91 απεβίωσε ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, πάρα πολύ γνωστός. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά, εντάξει, λίγα και καλά.
0: Ναι, ζωή σε λόγου μας. On this day, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: προσέξει κάτι έτσι.
1: Εδώ ας πούμε να το περιγράψουμε. Λέει, ναι, καλημέρα φίλη μου.
0: Είναι η Μίνη στη φωτογραφία.
1: Μπράβο. Ναι, με το καφεδάκι της.
0: Ναι.
1: Λέει, καλή Πέμπτη με χαμόγελα και αγάπη. Έφτιαξα το καφεδάκι μου και ήρθα να πούμε καλημερίτσες.
0: Καλημερίτσα. Α, είναι φίλη μου. Είναι καλημερίτσα, η Πεμπτίτσα και αυτά δικιά μου είναι.
1: Χριστή μου, να συνεχίζει να στέλνει, αλλά.
0: Μα αρέσει πολύ.
1: Να σου πω την αλήθεια, μετά από τόσα χρόνια που είσαι ακροάτρια εδώ. Αυτά.
0: Τι.
1: Εγώ δεν τα βλέπω για τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπω αυτό που στέλνει, αλλά είναι σαν να μην το βλέπω.
0: Μην είσαι κακός. Να σου πω, Χριστή μου, θα τα βλέπω εγώ. Στέλνε, αγάπη μου, στέλνε.
1: Πώς είναι τα flyers που είναι όλα AI και είναι σαν να είναι ένα πράγμα.
0: Δεν μπορώ, Χριστέ μου,
1: αυτό.
0: Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί το. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί και θα φανώ κακιά.
1: Mm-hmm.
0: Θα φανώ κακιά. Αλλά είναι
1: είσαι,
0: και μεγάλη πέρα, κουβέντα. Δεν γίνεται, παιδιά, το AI τόσο πολύ. Δηλαδή. Δεν γίνεται. Και είναι κακό γιατί είναι όλα ίδια.
1: Μας
0: είναι,
1: το λέω εγώ.
0: Το κάνουν και εταιρείες που έχουν είτε προσωπικό,
1: ένα
0: έχουν
1: κύρος,
0: προσωπικό, έχουν ένα κύρος, έχουν και το προσωπικό να δουλέψει, είτε μπορούν να διαθέσουν ένα budget, ρε παιδί μου, για να δώσουν σε έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά να τους τα φτιάξουν.
1: Μα ο άνθρωπος.
0: Κανεί το AI.
1: Να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος που θα χρησιμοποιήσει το AI πρέπει να το χρησιμοποιήσει σωστά.
0: Καλά, άλλη κουβέντα.
1: Βλέπουμε ότι το AI παράγει αυτά τα δημιουργικά και είναι όλα το ίδιο. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήδη, εκτός από τον εκνευρισμό που προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα στους ανθρώπους, δεν μπορεί να τα επεξεργάζεται. Δηλαδή τα βλέπει και είναι ένα πράγμα.
0: Είναι κακό, παιδιά.
1: Άμα το
0: είναι
1: ένα είναι σχολή χορού, το άλλο είναι, ξέρω εγώ, event με έναν καλλιτέχνη, μπορεί να είναι διαφημιστικό ενός ραδιοφώνου και έχουν τα ίδια στοιχεία, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις.
0: Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλός σου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Και υπάρχει.
0: Άσε τα βιντεάκια που τα παραμορφώνουν.
1: Κακό
0: AI.
1: Αυτό
0: κακό.
1: Θα σου λέγα τώρα.
0: Παιδιά, δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει και η δυσφήμιση. Κάπου να αντιλαμβανόμαστε το τι είναι OK και τι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και θα αφήσουμε εδώ.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ και παυξάνω. Και αφού το αφήνουμε, χαιρετάμε και την Βαλάντο, μας γράφει καλημερούδια.
0: Καλημέρα, Βαλάντο.
1: Η Μάργανη στην παρέα μας. Καλή μας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ καλό μήνα, ό,τι καλύτερο εύχομαι.
0: Μάργα, από
1: ναι,
0: πού είναι το Μάργα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Μάργα.
1: Δεν θυμάμαι αν την ρώτησα μέχρι σήμερα.
0: Μάργα.
1: Γιατί και πάλι ξέρεις τώρα.
0: Μαργαρίτα.
1: Μάργα, για πες, νομίζω δεν σε ρώτησα ποτέ. Είναι όλοι αυτοί οι πολύ σταθεροί ακροατές,
0: ναι,
1: τώρα, καταλαβαίνεις τώρα εδώ στο Choice Breakfast. Και θέλουμε και άλλες καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο,
0: ναι,
1: θα μάθουμε για μια γυναίκα,
0: ναι,
1: Ελλάδα μεριά,
0: ναι,
1: που την πάτησε με έναν υποτιθέμενο γνωστό.
0: Άντε πάλι,
1: ναι.
0: Αλλά είναι από Ελλάδα αυτή, έχω ακούσει, ναι, τέτοια του εξωτερικού.
1: Και του στείλε και λεφτά.
0: Άντε πάλι, ρε κοριτσιά, ρε κοριτσιά.
1: Ευτυχώς μικρά, ήταν μικρό το ποσό, εντάξει, ήταν.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Αλλά ρε κορίτσια,
0: ρε κορίτσια,
1: ρε κορίτσια. Choice FM. It's only. It's only.

Γήπεδο. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM.

0: ευχές μας.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά χορτάσαμε, πήραμε ενέργεια.
1: Θέλω να περιγράψεις στον κόσμο τι έφαγες τώρα.
0: Ρε παιδιά, βασικά δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος άνθρωπος πώς δεν μπορεί να μην τρώει το πρωί όταν σηκωθεί και είναι με ένα καφέ, ξέρω εγώ.
1: Κατευθείαν εννοείς.
0: Όχι, εγώ τώρα δεν έφαγα κατευθείαν. Έχει από τις 5 που έχω σηκωθεί, είναι 7.30.
1: Ναι, των πραγμάτων δεν μπορείς να φας κατευθείαν. Πρέπει να τρως κατευθείαν αυτό.
0: Όχι, εσύ, αλλά μετά από λίγη ώρα δεν μπορείς να μην φας κάτι.
1: Βασικά μας λένε συνήθως αυτές οι έρευνες που διαβάζουμε και στο ραδιόφωνο, ναι, ότι είναι κακό να πίνεις καφέ με άδειο στομάχι.
0: Ναι, είναι πολύ κακό και το πιο καλό είναι με το που ξυπνήσεις να πιεις ένα ποτήρι νερό. Αυτό τουλάχιστον το κάνω.
1: Μάλιστα, μπράβο κορίτσι μου.
0: Έφαγα παιδιά porridge, βρώμη. Βρώμη με μπανάνα, φυστικό βούτυρο και λίγη μαύρη σοκολάτα.
1: Το porridge δεν είναι διαφορετικό από τη βρώμη?
0: Το ίδιο πράγμα. Είναι απλά το βάζεις, το κάνεις σαν χυλό με ζεστό νερό και γίνεται χυλός.
1: It's very British.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: You know that they're having porridge.
0: I know.
1: As breakfast in the UK.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, πάμε σε κάτι το οποίο μας έρχεται από Πάτρα μεριά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Από Are you Πάτρα. Ready?
1: Ναι. Είναι μια γυναίκα από εκεί η οποία μίλησε στην εφημερίδα Γνώμη ως κυρία Νικολίτσα. Δεν ξέρω αν άλλαξε.
0: Ψευδόνυμο, έλα, δεν είναι αληθινό.
1: Α, η Νικολίτσα είναι ψευδόνυμο, οκ. Okay. Η οποία περιέγραψε ότι έπεσε θύμα απατεώνα που παρίστανε τον Κριστιάνο Ρονάλτο.
0: Άσε μας, ρε. Έλα.
1: Από ό,τι φαίνεται με τη βοήθεια AI.
0: Ναι.
1: Όλα ξεκίνησαν από επικοινωνία σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Ότι δηλαδή είστε σε μία πλατφόρμα και τυχαίνει να μιλάτε με ανθρώπους όπως ο Ρονάλτο, δηλαδή με ξεπερνά. Ο απατεώνας λοιπόν της είπε αυτό ακριβώς και ότι ο ίδιος ο Ρονάλτο με τα εισαγωγικά, ο ψευδο-Ρονάλτο, όπως θα λέγαμε,
0: ναι,
1: βοηθά οικονομικά ανθρώπους που έχουν ανάγκη λόγω του φιλανθρωπικού του έργου. Για να γίνει ακόμη πιο πιστικός,
0: ναι,
1: της έκανε βιντεοκλήση.
0: Α, τι?
1: Ναι ρε φίλε, είναι με τη βοήθεια του AI.
0: Λέτε,
1: ακριβώς αυτό. Για να γίνει λοιπόν ακόμα πιο πιστικός, άνοιξε κάμερα και εκείνη λέει ότι είδε τον Ρονάλτο μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο να της μιλάει. Της ζήτησε να στείλει 50 ευρώ δύο φορές μέσω Iris.
0: Είναι 100 ο τρόπος δηλαδή στο σύνολο.
1: Που κάνουν
0: στην Ελλάδα,
1: transactions,
0: ναι, είναι
1: ένα σύστημα, ναι.
0: Ναι.
1: Και με την
0: και
1: υπόσχεση.
0: Πώς το είχε ο Ρονάλντο αυτό?
1: Πώς?
0: Καλά αυτή που ήταν Ελλάδα,
1: δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: δεν ξέρω και πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Της υποσχέθηκε ότι θα τα επέστρεφε πολλαπλάσια. Εκείνη πίστηκε και έστειλε τα χρήματα. Μετά κατάλαβε ότι ο Ρονάλντο ήταν απατεώνας.
0: Εντάξει. Δεν το είχε καταλάβει από την αρχή. Δεν το καταλαβαίνει,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Απλά δεν γίνεται.
1: Και λέει ότι ήταν
0: ανατριχιαστικό
1: το γεγονός, η ίδια το λέει, ότι για να πιστεί ότι δεν είναι κλέφτης, την πήρε βιντεοκλήση και τον είδε.
0: Ήταν πάλι, ρε παιδιά, πιστικό. Τι εσένα πήραν και σου ζητιανεύει 50 ευρώ που τα 50 ευρώ για τον Ρονάλντο, ξέρω εγώ, είναι. Όχι τσίχλες.
1: Το περιτύλιγμα τη τσίχλα.
0: Μπατονέτες για τα αυτιά είναι. Ξέρω εγώ τι
1: είναι. Πες κάτι, είναι οδοντογλεφίδες.
0: Ναι, κάτι. 50 ευρώ. Τέλος πάντων.
1: Αυτά τα βλέπουμε να γίνονται πολύ συχνά.
0: Δεν μπορεί να την πατήσει κάποιος άνθρωπος. Μπορεί να την πατήσει. Αλλά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα ονόματα.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό και πολύ σκέψη.
1: Δεν ξέρω γιατί κολλάνε εκεί.
0: Δεν λέω για τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Υπάρχει ένα άλλο που έχει να κάνει με ωραίους ανθρώπους ενδεχομένως που πουλάνε έρωτα. Που να μην είναι, μπορεί να είναι και ψεύτικη φωτογραφία ή το βίντεο. Θέλω να πω ότι εκεί μπορεί εύκολα να την πατήσει κάποια
0: γυναίκα.
1: Αυτό και
0: είναι να νομίζω ότι μιλάς με κάποιον άντρα ή με κάποια γυναίκα και να θέλει να σου αποσπάσει ένα χρηματικό
1: ποσό. Ξαφνικά,
0: okay, δεν είναι διάσημος όμως.
1: Όχι, βλέπεις, όχι, ναι. Είναι σωστό
0: απλά
1: αυτό που λες.
0: Απλά έναν ωραίο άνθρωπο, ρε παιδί,
1: δηλαδή,
0: μου, θες να γκομενήσεις, ξέρω εγώ τι,
1: ναι,
0: να σου πω.
1: Και την παθαίνουν εκεί πάρα
0: φυσικά
1: πολύ.
0: Φυσικά και την παθαίνουν, μια
1: γιατί
0: ζωή.
1: Γιατί ξαφνικά ζητάνε λεφτά, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι από
0: τη
1: Ζιμπάμπουε.
0: Είναι μακριά και θέλει να έρθω να σε δω, ας πούμε.
1: Και λέει, θέλω να έρθω και πρέπει.
0: Και δεν έχω, να πάρω διαβατήριο.
1: Είναι δεσμευμένα, λέει, τα χρήματά μου, δεν μπορώ.
0: Φυλακίες, ναι.
1: Και όταν έρθω θα σου δώσω πίσω τα λεφτά και θα σα επιστρέψω εις διπλούν.
0: Ναι, παιδιά, προσέχετε πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με λεφτά. Προσέχετε πάρα πολύ και προς Θεού, ποτέ μα ποτέ σε οτιδήποτε μην βάζετε και μην δίνετε προσωπικά στοιχεία. Ποτέ.
1: Άμα έρθει δηλαδή αυτός ο Χουάν.
0: Ο Χιόν Τσιν.
1: Χουάν Τσιν Τσάν.
0: Έλα ρε τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Και σου πει ότι χρειάζεται λεφτά,
0: ναι,
1: για να έρθει.
0: Ναι, σε μένα θα έρθει.
1: Να συμπεριληφθεί γιατί είναι σε άλλο νόμισμα.
0: Σε live βίντεο διάβασε το μήνυμά μου και μου στείλε καρδούλα. Αυτό έκανε live βίντεο στο Instagram και okay, ήταν αληθινό. Αλλά δεν θα μου ζητήσει.
1: Σε θέλει, τέλος.
0: Ναι, ρε,
1: σε θέλει. Stay tuned. More hits coming up next.
2: Choice FM. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά,
3: Σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας την ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
4: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα, καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
7: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
10: Mat Racer,
11: Καμικάζι Slide,
10: Wet Bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Έλα, Καμπριέλα! Λα. Θα σου πήγαινε το Καμπριέλα.
1: Αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Όχι.
1: Όχι, μου αρέσει να το ακούω γενικά, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν θα μου άρεσε να με λένε εμένα.
0: Εντάξει, παιδί μου, τώρα που θα παρεξηγηθείς κιόλας.
1: Όχι εγώ, ο κόσμος να μην παρεξηγηθεί. Μπορεί κάποιον να τη λένε Γαβριέλα που ακούει και να νομίζω ότι δεν μου αρέσει το όνομα.
0: Δεν έχει πρόβλημα μαζί με τις Γαβριέλες,
1: όχι, δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εμένα δεν θα μου άρεσε.
0: Έχει κάποιο άλλο γενικό όνομα που σε πειράζει?
1: Δεν με πειράζει, ρε παιδί μου, απλά δεν μου κάνει κάτι, ας πούμε. Βέβαια, άμα με είχαν βαφτίσει έτσι, δεν θα είχα επιλογή.
0: Κατάλαβα, αστειεύομαι. Είναι το Choice Breakfast, το καλό της Πέμπτης. Σήμερα, thank God it's Thursday. Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των ΣΥΤΑ Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Έτσι.
0: Είναι για καύσιμα, αλλά και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Όχι ηλεκτρονικών που λέω εγώ.
0: Μπράβο. Κατεβάστε τώρα το My Sita App, εξαργυρώστε τα stars σας και μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε με παιχνίδι. Έχουμε Quiz of the Day, όπου σήμερα, αγαπητοί, θα παίξουμε το Family Feud.
1: Αυτό που κάνεις μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας κρατάς σε γρήγορση και δεν γερνάει ο εγκέφαλός μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι
0: αυτό,
1: πολύ καλή γυμναστική για τον εγκέφαλο αυτό, να ξέρετε.
0: Πώς το έθεσε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η
1: ατάκα. Η αλήθεια είναι. Είναι γυμναστική για τον εγκέφαλο, για να μην γερνάει.
0: Και σκέφτηκα τώρα ότι είναι ο εγκέφαλος, είναι τα κύτταρα μέσα.
1: Έτσι,
0: και κάνουν πάνω
1: και
0: κάτω, δουλεύουν, πάνω,
1: χορεύουν.
0: Κάτω, αριστερά και δεξιά.
1: Εσύ είσαι κύτταρο τώρα, έτσι όπως κουνιέσαι. Το κύτταρο του εγκεφάλου.
0: Γιατί μπορώ να κάνω το κύτταρο όπως είναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά ναι.
0: Quiz of the day. Λοιπόν. Το παιχνίδι 5x5 το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει ρωτήσαμε 100 ανθρώπους.
1: Α, μ' αρέσει, ναι.
0: Οκ, okay, αλλά το παίζουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση θα σας πω ότι ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα «Πείτε κάτι που έχει δόντια». Γιατί το κάνω αυτό? Το κάνω με το σκεπτικό του ότι δεν θα πάει πιο εύκολα το μυαλό στην απάντηση που έδωσαν οι λιγότεροι. Το προφανές ποιο είναι, ας πούμε.
1: Να πεις κάποιο ζώο, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δημοφιλέστερη απάντηση.
1: Ναι.
0: Είδες τι έκανα εδώ?
1: Εμείς θέλουμε τη λιγότερο.
0: Εδώ στην οθόνη βλέπε, γιατί αφαίρεσα τις απαντήσεις για να μην δεις.
1: Ούτως ή άλλως, εγώ δεν κλέβω. Και έχω πει ότι θέλω να παίζω κανονικά μαζί με τους ακροατές.
0: Σωστό.
1: Οπότε μ' αρέσει αυτό.
0: Αν θέλετε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον, βοηθηθείτε μεταξύ σας.
1: Ναι.
0: Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710.
1: Φυσικά μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνυματάκια σας και στο Instagram του Choice FM Cyprus. Mm-hmm. Και εκεί τα διαβάζουμε όλα και εκεί δεχόμαστε απαντήσεις.
0: Εννοείται. Πείτε κάτι που έχει δόντια. Ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση. Εντάξει.
1: Έχω καεί τώρα, ξέρεις, θα το σκέφτομαι συνέχεια.
0: Εντάξει, καμένη είσαι γενικότερα, δεν είσαι, αλλά μυρίζει καμένο. Quiz of the day.

0: FM. Εδώ είστε στον Choice FM.
1: Και ανοιχτά τα μικρόφωνα και όλα. Εντάξει, τραγούδισα, δεν είπα.
0: Εντάξει, τραγούδισες, ναι, δεν είπες κάτι. Εικόνα δεν έχουν οι άνθρωποι ακόμη. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Πρέπει.
1: Μέχρι να ανακτηθεί, όχι να ανακτηθεί, δεν υπήρχε ποτέ. Μέχρι να ξεκινήσει, για να το πω σωστά, να το θέσω σωστά, το live streaming εντός του στούντιο από τις κάμερες που έχουμε μέσα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τα live video γενικότερα στο TikTok ή στο Instagram, λέω εγώ, γιατί θα ήταν πολύ καλή. Έτσι, να έχετε εικόνα, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ μέσα.
0: Βεβαίως. Και νομίζω αυτό θα το κάνουμε. Το πρώτο μας live θα είναι με καράοκε. Ναι, ναι, την Τρίτη. Την Τρίτη. Εντάξει.
1: Αδεσμεύεσαι.
0: Βεβαίως. Αν και τραγουδάμε και άλλες μέρες.
1: Και αλλά... από TikTok και ένα Instagram.
0: Αμέ, αμέ. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι έχουμε τώρα.
1: Ο Χρήστος, λες να μας ακούει ο φίλος σου, ο ιατρός. Γιατί mm-hmm. θα ήθελα έτσι να τοποθετηθεί, αν μας ακούει πάνω απ' όλα σε αυτό που θα σας πω μόλις τώρα. Λέει για να κάνουμε πάρα πολύ καλό ύπνο το βράδυ, γενικότερα, mm-hmm. για να κοιμηθούμε και εύκολα και να είμαστε και ξεκούραστοι, πρέπει να κάνουμε, πριν ξαπλώσουμε, να σταθούμε στις μύτες των ποδιών μας. Για στάσου στις μύτες.
0: Το κάνω ήδη, το κάνω αυθόρμητα, ναι.
1: Ναι, στέκεσαι στις μύτες των ποδιών σου 20 φορές.
0: 20.
1: Πριν να ξαπλώσεις, ναι.
0: Να κάνω αυτό το πάνω κάτω, ναι. Είναι και άσκηση αυτό. Είναι για τις γάμπες.
1: Σε 2 εβδομάδες, λέει, το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Ναι, μεν κοιμάσαι καλύτερα, αλλά μειώνει το πρίξιμο και τη βαρύτητα, αφού, λέει, οι γάμπες λειτουργούν σαν δεύτερη καρδιά, οθώντας το αίμα προς τα επάνω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό αυτό που λες.
1: Γιατί?
0: Όχι, επειδή πολλές φορές αυτές οι έρευνες είναι λίγο μπαρούφες, αλλά αυτό που περιγράφεις ιατρικά, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει και ο γιατρός μας.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται πολύ λογικό και
1: άκου,
0: σωστό.
1: Λέει, οι γάμπες λειτουργούν σαν δεύτερη καρδιά. Εσύ τώρα νιώθεις ανακούφιση που το κάνεις.
0: Νιώθω ότι γυμνάζω τις γάμπες μου σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, με ανακουφίζει τώρα. Για τον ύπνο όμως δεν ξέρω, πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Για τον ύπνο λοιπόν, πριν κοιμηθείς, αν το κάνεις 20 φορές αυτό το πάνω κάτω που κάνεις μόλις τώρα, λέει, η σύσπαση και η χαλάρωση των μυών μειώνουν την κορτιζόλη, ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα, λέει, να βελτιώνεται κατά πολύ, μην κοιμάσαι, η ποιότητα του ύπνου. Και έτσι ένα από και ένα έτσι έξτρα όφελος να αναφέρω, ότι μειώνει, λέει, και το ζάχαρο στο αίμα.
0: Μα το θεωρίσταξα.
1: Άσε μας, ρε.
0: Στορκίζομαι.
1: Ναι.
0: Να με έρχεται.
1: Ναι.
0: Πόρε, φίλε.
1: Να σου πω και ένα νανούρισμα να χαλαρώσει πιο πολύ.
0: Δεν σου κάνω πλάκα. Πόρε, φίλε, χαλάρωσα πάρα πολύ.
1: Είναι καλή άσκηση όμως.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε με τραγούδι του παρελθόντος.
1: Θα γίνουν μπαλαρίνες, λέει ο Βασίλης.
0: Εικόνα pop, Charlie XCX.

0: Back to back hits only, μόνο εδώ. Ακούσαμε τον Μπάμπουλα.
1: Χτυπάει τηλέφωνο.
0: Θα μπορούσε. Όχι,
1: όχι από τα ακουστικά.
0: Γιατί όποτε βγούμε στον αέρα, κάτι ας πούμε πρέπει να συμβαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει με τα αυτιά μου, πρέπει να το κοιτάξω.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το ψάξεις γενικότερα. Γιατί
1: ακούω
0: μπορεί να είναι.
1: Ήχους και φωνές.
0: Αυτό μπορεί να είναι μια δόνηση που.
1: Δεν ήταν δόνηση.
0: Να μην ταιριάζει ενώ χωρί λόγο, ας πούμε, γιατί μπορεί να μην έχεις επάνω σου μια συσκευή. Τι συμβαίνει.
1: Ακούω.
0: Φωνές. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχαμε προηγουμένως το θέμα της Νατάσας που αφορά
1: τις γάμπες.
0: Στην άσκηση που πρέπει να κάνουμε πριν από τον ύπνο για να κοιμηθούμε. Και έστειλε όντως ο ντόκτορ μήνυμα και λέει: καλημέρα, συμφωνώ σχεδόν σε όλα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι είναι σχεδόν πολύ σωστή έρευνα.
1: Ναι.
0: Τότε νύσταξε ο Άντι, λέει: σε 10 δευτερόλεπτα δεν θα το συζητήσω. Πλασίπο, λαφαζανιό.
1: Κοίταξε να δεις, Χρήστο μου.
0: Ρε, ήταν αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω ότι νύσταξε τώρα.
0: Όχι, ρε, εσύ. Εντάξει, πιστεύω και στο πλασίμπο. Αλλά απ' την άλλη μου λέει, αφού εσύ όπου έβρισκε, κοιμάσαι, ρε. Anyway.
1: Είναι και αυτό μια αλήθεια. Τώρα μπορεί να χαλάρωσε. Κοίταξε λίγο. Είναι λίγο αγύμναστος ο Άντι. Οπότε τώρα
0: πολύ.
1: Με 3, 4, 5 κινήσεις που έκανε πάνω κάτω μπορεί και να χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσα, αλλά ένιωσα λίγο και το πράγμα έτσι. Να με πιάνει λίγο ο ύπνος, δεν ξέρω.
1: Ναι, νιστάζεις.
0: Ναι, λαφαζάνιο, ρε φιλέ.
1: Εντάξει, σε πιστεύουμε, αγάπη μου, σε πιστεύουμε. Μετά,
0: λοιπόν.
1: Εντάξει, Χρήστο μου, άστον, τον πιστέψαμε. Πες, εσύ σε πιστεύουμε.
0: Πιστεύω σε έναν Θεό.
1: Αυτό. Λοιπόν,
0: πάμε στο θέμα μας. Πάμε στο quiz of the day.
1: Κάτσε, δεν σκέφτηκα.
0: Πώς, μπορείς να σκεφτείς. Σκεφτόσουν άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που έχει δόντια. Και ήρθαν απαντήσεις. Πρέπει να σας πω.
1: Ήρθαν, ναι, να απαντήσω. Βεβαίως. Και εγώ κάτι.
0: Ναι, πες.
1: Το κλειδί.
0: Okay, εντάξει. Δεν είναι αυτό. Καλημέρα. Το κλίπτο μαλλιών, λέει η Δέσπο. Το ίδιο έστειλε και η Αντιγονή μιλώντας. Όχι, συγγνώμη. Η Αντιγονή είπε για την κτένα.
1: Α, και η κτένα, μπράβο.
0: Η Κριστίν είπε το κλίπ, την κτένα, είπε το πριόνι. Αλλά έδωσε και τη σωστή απάντηση. Γι' αυτό δεν ανοίγω το μήνυμά της.
1: Μάλιστα.
0: Και καλημέρα στη φίλη μας, τη Ραμόνα,
1: καλημέρα,
0: που είναι στην παρέα.
1: Ραμόνα μας.
0: Και άλλα μήνυματα είναι εδώ, αλλά πρέπει να αλλάξουμε την ώρα γρήγορα. Πού μπορούν να στείλουν οι ακροατές μας.
1: Στο 97-710-710, φυσικά στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber και δεχόμαστε μηνυματάκια και στο Instagram Choice FM Cyprus.
0: Πείτε κάτι που έχει δόντια.
1: Τη λιγότερο.
0: Θέλουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση. Να αλλάξουμε την ώρα, αλλά
1: άλλαξετε.
0: Θα το κάνουμε τσίγκολ, εντάξει. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Euro College και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων των ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Lemesos. Be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679€. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα.

0: Throwback Thursday εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε τους Chainsmokers μαζί με την Τάγια, προηγουμένως Teddy Swims, Mr. Know It All, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό.
1: Έτσι, hits only μόνο στον Choice FM, στους 98.2 και 104.3.
0: Θέλετε 2.000 ευρώ σε καύσιμα? Αυτό είναι ένα δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια. Με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των Cita Rewards, διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το MyCita App, να μπείτε στο Cita Rewards, να εξαργυρώσετε τα stars και να μπείτε στην κλήρωση.
0: Είχε πολύ συνέστημα αυτό, δηλαδή ήταν έτσι. Ποιο? Είναι σαν να το νιώθουμε.
1: Το νιώθουμε.
0: Και θέλουμε και εμείς, ας πούμε, να χαρούμε με κάποιον ακροατή
1: μας. Με τη χαρά τους βέβαια και να κερδίσουν. Γιατί όπως λέμε και ξαναλέμε, είμαστε γουρλίδες.
0: Παίρνουμε και ένα μικρό ποσοστό μας. Τα 500 ευρώ.
1: Ό,τι προορίστω.
0: Άντε, ναι, εγώ ζήτησα και ποσό συγκεκριμένο. Λοιπόν, σε λίγο θα μάθουμε ποια είναι η πιο συχνή μορφή απιστίας.
1: Αλήθεια. Ναι, εντάξει, κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Εντάξει, για να δούμε.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Θα το μάθουμε σε λίγο. Για την ώρα όμως, υπενθυμίζουμε το Quiz of the Day, όπου ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που έχει δόντια. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Είπα το κλειδί, που ξεκλειδώνουμε τα παλιά τα κλειδιά που φαίνεται ότι έχουν σαν δοντάκια. Και έχει κολλήσει το μυαλό μου σε ένα άλλο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το όργανο.
0: Okay.
1: Όχι ακριβώς όργανο, το αντικείμενο.
0: Α, επειδή είπες όργανο.
1: Είναι αντικείμενο με εργαλεία.
0: Κάτι
1: μωρέ,
0: που αφορά σε κατασκευές και
1: είναι, μπράβο, τέτοια, δεν θυμάμαι. Δεν είναι πριόνι, ναι, που το είπε εδώ μια φίλη μας. Κάπως άλλη, θα το βρω.
0: Okay, σκέψου το, πάντως δεν είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λύκος λέει. Ο Λύκος, που έχει δόντια, ναι. Και το γρανάζι, η Ελένη είναι αυτή.
1: Και το γρανάζι, μπράβο ρε Ελένη.
0: Η Μάρο μας είπε για το πιρούνι και έδωσε και τη σωστή απάντηση.
1: Α, γι' αυτό το φύγες γρήγορα, να μην δω.
0: Κατευθείαν. Και σε αυτό το σημείο να χαιρετήσουμε το Μίνωα.
1: Αγάπη μου!
0: Ο Μίνωας, που είναι το παιδί της Ραμόνας εδώ, το σκυλάκι μας το όμορφο, το κουκλίστικο.
1: Είναι από τα ομορφότερα σκυλάκια που έχω δει.
0: Και θέλω να δεις κάτι live. Εντάξει.
1: Βλέπω, ναι.
0: Είναι σκυλί το οποίο διέσωσε η Ραμόνα και δες σε ποια κατάσταση ήταν.
1: Ψυχή μου. Καρδούλα μου.
0: Βλέπεις σε ποια κατάσταση
2: ήταν. Το μωρό, σπίτι μου μόνο του, δεν μπορεί να μπει. Τα κάνω κι όλα μου.
0: Σκέψου, ακούς τη φωνή τώρα της γυναίκας. Ναι. Σε ποια φάση είναι.

0: Μόνα.
1: Εννοείται. 97-710-710 για τα μηνύματά σας, για το ερώτημά μας. Ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα. Πείτε κάτι που έχει δόντια. Choice FM. Make a smart choice. It's only coming.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ταιριάζει πάρα πολύ αυτό που ακούμε τώρα, μιλώντας για απιστία, καθώς είναι αυτό που ραγίζει η καρδιά σου όταν το μαθαίνεις. Εξαρτάται βεβαίως και από τις συνθήκες. Κάποιοι το περιμένουν, κάποιος τους έρχεται από την εξωτερική. Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
1: Ποια εξωτερική?
0: Την εξωτερική. Τους έρχεται εκεί που δεν το περιμένουν.
1: Α, δεν το έχω ξαναπεί.
0: Αυτό είναι σαν ατάκα. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Μακριά από εμά.
0: Ποια είναι
1: να
0: η άποψή σου? Ναι, ξεκινάμε από αυτό, ναι.
1: Μακριά από εμά, okay. Να πούμε. Τι, ποια είναι η άποψή μου, ρε παιδιά? Η άποψή μου είναι ότι, ξέρω εγώ, αν βλέπεις ότι λίγο παίζει το μάτι σου, λίγο πας να κάνεις καμιά κουτσουκέλα, χώρισε πριν την κάνεις, ας πούμε.
0: Αυτό νομίζω λένε
1: δεν
0: οι περισσότεροι,
1: ξέρω,
0: και εγώ
1: εσύ,
0: το λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Άσε
1: τώρα πάνω στην πλάκα, άμα κάνουμε πλακίτσα, ο αυτός είναι έτσι, αυτή είναι έτσι. Άλλο τον άλλο το άλλο.
0: Ναι,
1: δεν θεωρείται
0: ναι.
1: Απιστία αυτό.
0: Δεν μπορώ, τη δικαιολογία που λέει ήρθε εκεί που δεν το περίμενα.
1: Ποιο?
0: Τύπου, ούψ, κατά λάθος το έκανα. Δεν το
1: όχι,
0: λέω λίγο.
1: Δεν θέλω. Με εκνευρίζουν εμένα αυτά.
0: Το λέω λίγο έτσι τραγικά τώρα. Έτσι, είναι σαν τραγική ηρωνία. Εν πάση περιπτώσει, μαθαίνουμε τώρα.
1: Θες να κάνεις κάτι, κάντο με, γεια σου με χαρά σου. Δεν κρατάμε κανέναν με το ζόρι. Αλλά μην λες ψέματα, μην κοροϊδεύεις. Ξεκαθάρισε τη θέση σου πριν κάνεις την κουτσουκέλα. Θεωρώ. Τώρα, αν έρθει και η κουτσουκέλα και σε βρει σε κάποια φάση που. Δεν ξέρω, αφήστε με,
0: πώς
1: δεν είμαι καλή σε
0: αυτά. Πώς θα σε βρει η κουτσουκέλα, παιδί μου, σε κάποια
1: ξέρω,
0: φάση
1: εγώ,
0: που...
1: Μπορεί να είσαι αυτό που λένε, ήμουν μεθυσμένος.
0: Ναι, μεθυσμένος.
1: Ξέρω εγώ, δεν ευάλωτο, καταλάβαινα.
0: Ευάλωτη και
1: ναι,
0: δεν μαζεύεται. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, κοίτα. Από τη στιγμή που μιλάμε για απιστία, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, δεν μπορείς
1: εσύ
0: να πεις...
1: Εσύ θεωρείς απιστία την πράξη ή απιστία... φλερτάρω, στέλνω μήνυμα, βάζω, κάνω reaction σε κάποιον.
0: Κοίτα, θεωρώ λιγότερο επίπονο το να φλερτάρεις. Δηλαδή, εφόσον δεν το έχεις φτάσει μέχρι το σημείο εκείνο που ξέρουμε
1: ναι,
0: όλοι.
1: Αλλά σημαίνει ότι το πας κάπου.
0: Ναι, εάν καταλήξει εκεί στο κρεβάτι, εν πάση περιπτώσει, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι.
1: Είναι προδοσία να ανακαλύψει και μηνύματα.
0: Δεν θα το δεχτείς, δεν λέω ότι θα το δεχτείς εύκολα.
1: Προδοσία είναι.
0: Αλλά εάν δεν προχώρησες σε κάποια πράξη, δηλαδή μπορεί να σε συγχωρέσω.
1: Okay.
0: Ως εκεί όμως.
1: Να.
0: Καταλαβες. Τώρα τι γίνεται. Θα μιλήσουμε για την πιο συχνή μορφή απιστίας,
1: ναι.
0: Που είναι στην εργασία.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μου φαίνεται παράξενο.
0: Γιατί λοιπόν οι εξωσυζυγικές σχέσεις στο γραφείο είναι τόσο συχνές? Εμείς το λέμε έτσι λίγο και αιωρείται, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ το θέμα. Δηλαδή ήθελα να κάνω. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ήθελα να σχολιάσω αυτό που λες πριν κάνεις την κουτσουκέλα, χώρισε. Μα δεν θα ήταν απιστία
1: πω, παιδί μου,
0: εάν
1: ότι...
0: θα έφτανες εκεί.
1: Κοίταξε να δεις όμως ότι όταν. Επειδή το θέλω ενήλικες άνθρωποι, είμαστε μεγάλοι, ξέρουμε τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Okay. Όταν ανακαλύπτουμε ο καθένας προσωπικά ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης για κάτι άλλο, βρίσκουμε ενδιαφέρον κάπου αλλού, εκτός του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας,
0: mm-hmm.
1: Κάτι βαράει καμπανάκι σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ναι. Τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά λέω να είμαστε ξεκάθαροι και σταράτη.
0: Όχι, μα δεν σου κάνω επίθεση. Δεν το λέω
1: όχι,
0: για σένα.
1: Όχι, δεν ένιωσα κατάλαβες. Ότι επίθεσε.
0: Το λέω με το σκεπτικό του
1: ναι,
0: ότι...
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ποιο θα ήταν το πιο
0: ακούγεται λίγο παιδικό, ας πούμε, το «Α, κάτσε, όχι, θα κάνω κουτσουκέλα τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Μαρία, χωρίζουμε, πάω να κάνω τώρα την κουτσουκέλα».
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβες
0: το
1: πώς το
0: λέω.
1: Το
0: κάνω λίγο παραστατικά έτσι για να το
1: ότι αν ανακαλύψω ότι μπαίνεις στη διαδικασία και ψάχνεις λίγο... Μακριά ναι. Από αυτό που έχεις δίπλα σου, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει τελειώσει τώρα και ψάχνεις και για κάτι άλλο.
0: Σαφώς. Έχει ζουμί πάντως η
1: για
0: υπόθεση. Θα κάνω την εισαγωγή,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα θα πούμε ποια είναι η πιο συχνή μορφή απιστίας. Το αναφέραμε ήδη μιλώντας για τις εξωσυζυγικές mm-hmm. σχέσεις στο γραφείο.
1: Mm-hmm.
0: Και μία ψυχολόγος, ειδική στην αποκατάσταση σχέσεων,
1: oh.
0: Εξηγεί και τονίζει ότι μετά από απιστία,
1: ναι.
0: Οι συνάδελφοι είναι οι πιο συχνοί συμπροταγωνιστές στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Και εξηγεί ότι οι σχέσεις αυτές λειτουργούν πολλές φορές σαν συναισθηματικό παυσίπονο για ανθρώπους που βιώνουν μοναξιά, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή πολλές φορές επαγγελματική εξουθένωση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις γιατί δεν τη βρίσκουν στο σπίτι. Δεν ξέρω. Η λεγόμενη επίδραση της εγκύτητας παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, όταν περνάς καθημερινά ώρες με κάποιον. Να, εμείς τώρα, καλή ώρα.
1: Και παράδειγμα.
0: Η οικειότητα και η άνηση που αναπτύσσονται ναι. Μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε κάτι προσωπικό.
1: Θες να μου πεις κάτι
0: προσωπικά. Οι κοινές δυσκολίες. Έχουμε κοινές δυσκολίες.
1: Καλή
0: το άγχος των προθεσμιών.
1: Μας
0: ζορίζουν, εδώ μας μαστιγώνουν. Η χαρά μιας επιτυχημένης παρουσίασης. Είμαστε πολύ πετυχημένοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι έχεις κοινά άγχη, κοινές. Είναι κοινά πράγματα.
0: Ενισχύουν όλα
1: τι,
0: αυτά
1: τη
0: που
1: σύνδεση.
0: Λέμε. Τη δεμένη αίσθηση ομάδα.
1: Ναι,
0: μία ψευδέστηση. Ναι. Α, ναι, εντάξει, είμαι εκφραστικός τύπος. Θα το δεις πολλές φορές αυτό. Δεν έκανα κάτι τέτοιο.
1: Όχι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Τυχαίο. Είναι μια ψευδέστηση όμως συναισθηματικής εγκύτητας που μοιάζει με ρομαντική σχέση. I love you, baby.
1: Είπε η ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Μη μου στέλνεις φυλάκια.
0: Σε λίγο. Γιατί.
1: Καλέ μεταξύ μας τώρα.
0: Σε λίγο. Σε λίγο θα πούμε τι ρόλο παίζει ο πειρασμός του απαγορευμένου στην απιστία.
1: Α, και αυτό μεγάλο κεφάλαιο.
0: Και θα μιλήσουμε για την επικίνδυνη γραμμή ανάμεσα στη σύνδεση και στην προδοσία.
1: Παιδιά, φυλαχτείτε. Έχει ζουμί το πράγμα. This week's
2: Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: 4-day clearance της Malumbas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malumbas Group. Σας περιμένουμε.
4: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
5: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Τον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Alex Warren και Ordinary, κάπου στα 18 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό Choice FM 98.2 και 104.3.
1: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχο και το πρωινό μας σήμερα, αν μη τι άλλο.
0: Εννοείται. Εννοείται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αν σας καλέσουν και σας ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούσατε χθες,
1: θα πείτε. Choice FM, φυσικά.
0: Όχι να μπερδευτείτε.
1: Όχι βέβαια.
0: Να τους στείλετε τίποτα φυλάκια ή μιξαρίσματα. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Choice
1: έτσι.
0: FM. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την απιστία και πάμε να δούμε τι ρόλο παίζει ο πειρασμός του απαγορευμένου.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο υποστηρίζω πάρα πολύ και με τις ουσίες. Εννοείται είμαι πολύ εναντία στα χημικά, σε όλα αυτά, αλλά όταν κάτι είναι απαγορευμένο, το κάνει ακόμη πιο επιθυμητό. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Η ειδικός εδώ, μια ψυχοθεραπεύτρια ζευγαριών, επισημαίνει ότι το ταμπού γύρω από τις εργασιακές σχέσεις συχνά κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δελεαστική. Δηλαδή το να κρατάς κάτι κρυφό, όχι μόνο από τον την σύντροφό σου, αλλά και από τους συνάδελφούς σου, αυξάνει την ένταση και την έξαψη.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά?
0: Είναι η ψυχοσύνθεση που λέμε. Ναι.
1: Για μένα δεν προσωπικά αυτό το... σου μιλάω. Δεν μπορώ. Εδώ μπορεί να μου έχει πει κάποιος να μου έχει εκμεστηρευτεί ένα μυστικό, ας πούμε, και να μου πει: μην το πεις παρακάτω, και να μην μπορώ να κοιμηθώ γιατί κουβαλάω βάρος. Ότι ναι. Δεν ξέρω.
0: Μα εδώ σου λέει αυτό. Α, εννοείς για τους ανθρώπους που κάνουν την απιστία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά πώς μπορείς να αντικρίζεις στα μάτια τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, που ζεις μαζί του. Δεν σου λέω μόνο για απιστία. Για οποιοδήποτε ψέμα, ας πούμε, ή μπορεί να του κρύβεις κάτι. Και δεν ξέρω.
0: Εσύ σωστά σκέφτεσαι, αλλά δεν πρέπει
1: όχι,
0: να...
1: Όχι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, είναι θέμα ψυχολογικό.
0: Ναι. Το γεγονός του ότι πάρα πολλοί άνθρωποι,
1: βεβαίως,
0: εκατομμύρια άνθρωποι, κάνουν αυτές τις κινήσεις,
1: ναι,
0: να πιστούν.
1: Ναι.
0: Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι κάτι ουτοπικό, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
1: Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον τζακώσανε, θα πω εγώ.
0: Ωραίο αυτό που λες. Επιπλέον, μέσα στο γραφείο προβάλλουμε συνήθως την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
1: Ναι.
0: Ικανοί, είμαστε οργανωμένοι, είμαστε εγωιτευτικοί, mm-hmm, επαγγελματίες. Και ο ή η συνάδελφός μας δεν μας βλέπει στις δύσκολες, βαρετές ή κουρασμένες στιγμές του σπιτιού. Δηλαδή είσαι άλλος άνθρωπος πολλές φορές στο γραφείο από ότι στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στη λάψη της επαγγελματικής μας αυτοεπίθεσης. Αυτό είναι το, mm-hmm, το δελεαστικό. Και να κλείσουμε το θέμα με την επικίνδυνη γραμμή ανάμεσα στη σύνδεση και στην προδοσία. Οι λόγοι, κυρίες και κύριοι, πίσω από τις σχέσεις. Πρώτη φορά το κάνω αυτό και μ' αρέσει γιατί έχει μια έτσι υπερανάλυση. Οι λόγοι πίσω από τις σχέσεις στον χώρο εργασίας δεν δικαιολογούν την απιστία, αλλά βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει τόσο συχνά.
1: Γιατί συμβαίνει τόσο
0: Για
1: συχνά.
0: Για να δούμε. Η στιγμιαία έλξη να τάσα και η αίσθηση του μυστικού μπορεί να είναι συναρπαστικές, όμως οι συνέπειες είναι σοβαρές. Ρήξη χιαστού σχέσης.
1: Έλα.
0: Απώλεια εμπιστοσύνης, ακόμα και επαγγελματική καταστροφή. Όπως λένε οι ειδικοί, η πραγματική πρόκληση δεν είναι να αντισταθείς στον πειρασμό, αλλά να αναγνωρίσεις τι σου λείπει από τη ζωή ή τη σχέση
1: είναι
0: σου.
1: Είναι εκεί που καταλήγω κι εγώ, αυτό που λέω κι εγώ.
0: Εδώ τώρα είναι για να το καταλήξουμε, είναι για να το κάνουμε λίγο πιο ρομαντικό.
1: Έλα, αρέσει.
0: Πρέπει να το αντιμετωπίσεις χωρίς να χρειαστεί να το αντικαταστήσεις με μια παράνομη σχέση στο γραφείο. Οι ερωτικές σχέσεις, Νατάσα, στον χώρο εργασίας δεν είναι ούτε σπάνιες ούτε πάντα προμελετημένες. Προκύπτουν από τη συναισθηματική οικειότητα, την καθημερινή τριβή, αυτό που έχουμε εμείς, και την ανάγκη για ανανέωση. Αυτό, εντάξει.
1: Έχεις ανάγκη για ανανέωση, εσύ? Όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι.
0: Πρέπει να χάσω τα κιλά μου. Όμως, τέλος πάντων, πίσω από την φαινομενική ένταση κρύβεται ένα υψηλό ρίσκο. Τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική μας ζωή. Και το λένε οι ειδικοί. Ότι η αληθινή ισορροπία.
1: Το υπογραμμίζουμε αυτό, παιδιά.
0: Έρχεται μόνο μέσα από ειλικρίνεια, αυτογνωσία και ανοιχτή επικοινωνία. Εντάξει, και με αυτό πάμε στη Meredith Brooks. Το συζητήσαμε προχθές γιατί είναι Throwback Thursday. Beach. I'm a beach, I'm a lover.
1: Μ' αρέσει.
0: Ταιριάζει, ταιριάζει.

0: Αυτό ήταν το Loco Loco. Loco Loco είναι τρελό. Κάτι σημαίνει τρελά.
1: Τι τρέλα,
0: loco,
1: ναι.
0: Loco Loca.
1: Ναι, τύπου είσαι Loco, are you Loco.
0: Loco.
1: Εντάξει, τώρα το κάνω στα ελληνικά, στα αγγλικά και συνδυάζω.
0: Ισπανικό, ισπανικό δεν
1: και
0: είναι
1: το ισπανικό,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το λατινικό.
1: Loco Loco, ξέρω και το λατινικό. Για πες, τι έχουμε.
0: Λοιπόν, θα σας πάω σε έρευνα και νομίζω μας αφορά κατά κάποιον τρόπο εμάς τους δύο.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πόσο πολύ μας αρέσει να φοράμε μαύρα ρούχα. Γενικά φοράμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και εγώ, άμα φοράω καλά χειμώνα, θέλω μαύρο όπως και δίποτε. Κάπως, άμα ανοίγει ο καιρός, το φοράω και το χρωματάκι μου. Νιώθω έξω λίγο από τα νερά μου όμως.
1: Δεν είσαι του ροζέ, ρε φίλε, ας πούμε. Τώρα πάω στο στερεότυπο.
0: Θα βάλω και ροζάκι, θα βάλω και ροζάκι.
1: Αλλά δεν είσαι
0: Barbie girl. Δεν έχω. Άμα ανοίξει την ντουλάπα μου, είναι περισσότερο μαύρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εσύ, χθες που μουσκασε σαν την γαλανόλευκη με το άσπρο και το γαλάζιο, κάπως μου φάνηκε.
1: Σε μπέρδεψα.
0: Σε έχω συνηθίσει με μαύρα και σένα.
1: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Η έρευνα λοιπόν λέει ότι οι άνθρωποι που φορούν όλο μαύρα ρούχα θεωρούνται πιο αξιόπιστοι, πιο σοβαροί και έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Ψυχολογικές έρευνες αυτές πάντα έτσι που συνδέονται με τη μόδα δείχνουν ότι όσοι φορούν, όπως σας είπα, αποκλειστικά μαύρα ρούχα εκπέμπουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και αξιοπιστία, γιατί το μαύρο χρώμα συνδέεται συχνά με τη δύναμη, την κομψότητα και το κύρος, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί, λέει, τους οπτικούς περιορισμούς. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ιδανική επιλογή σε επαγγελματικές συνεντεύξεις και σημαντικές συναντήσεις, καθώς εμπνέει σεβασμό, σιγουριά και έλεγχο, κάνοντας το άτομο να φαίνεται πιο σίγουρο για τον εαυτό του και τις ικανότητές του.
1: Τώρα όλα αυτά είμαστε εμείς.
0: Εμείς είμαστε
1: με τα μαύρα.
0: Εντάξει, εμένα απλά μου αρέσει το μαύρο σαν μαύρο.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay.
1: Καλημέρα,
0: μου αρέσει πάρα
1: μου.
0: Πολύ, παιδιά, το μαύρο. Τι να λέμε τώρα.
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ η περιγραφή που έδωσες και το πιστεύω. Λέει η Ιωάννα, είσαστε δική μου, Team Black.
0: Παιδιά, ναι, νομίζω το μαύρο είναι χειμώνα καλοκαίρι. Στα νύχια σας αρέσει εσάς τα κορίτσια και το μαύρο, μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει και εμένα.
0: Μ' αρέσει, αλλά εγώ θα το κάνω, άμα πιάσει το κρύο, θα τα κάνω μαύρα τα νύχια μου.
1: Και κάνουν και τα αγόρια πλέον.
0: Μ' αρέσει.
1: Τα νύχια τους.
0: Τι,
1: οι Κορεάτες.
0: Μ' αρέσει.
1: Ήμουνα σίγουρος.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Έφυγε λίγο από το στερεότυπο που είναι καθαρά των ροκάδων.
0: Ναι, όχι, μου αρέσει
1: και
0: πάρα
1: τώρα
0: πολύ.
1: Το κάνουν
0: και ιδιαίτερα
1: και
0: αυτό,
1: αν
0: είναι σαν ξεβαμένο, έτσι που φθήρεται, φεύγει το μανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βερνίκι που φθήρεται.
1: Ναι, κατάλαβα, ξέρω τι είναι το μανό. Εσύ σου απαντήσε μανί. Ή ότι με είπες εμένα μανό σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει, είπα να το διευκρινίσω, το βερνίκι.
1: Black Velvet, Alana Miles, καθόλου τυχαίο το τραγούδι, στο πλαίσιο της Throwback Thursday.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Lemesos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
0: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Ποιο, τι, τι έγινε?
1: Τίποτα, θα το θέσω μετά. Τώρα ήταν στιγμιαίο. Απλά πρόλαβες και άνοιξες το μικρόφωνο.
0: Α, συγγνώμη, ναι, επειδή τελείωνε το
1: Όχι,
0: τραγούδι.
1: Απλά την προηγούμενη ώρα δεν το τραγούδασε.
0: Όχι, Δράκυλα. Τίποτα άλλο. Ναι, το είχαμε, ναι. Εντάξει, εδώ παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες,
1: ναι, μανδά. Okay, εντάξει, ναι,
0: τι
1: δεν
0: κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Thursday!
1: Να χειροκροτεί.
0: Και αφού χειροκροτάμε, θέλετε 2.000 ευρώ σε καύσιμα?
1: Θέλετε.
0: Αυτό είναι ένα δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των Cita Rewards.
1: Φυσικά, των Cita Rewards, όπως πολύ σωστά λέει ο Άντι, μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, για καύσιμα αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Μεγάλες κληρώσεις, όπως είπαμε, για αυτό το μήνα, το Σεπτέμβρη. Αυτό που έχετε να κάνετε, να κατεβάσετε το My Cita App, να εξαργυρώσετε τα stars και να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τονίζεις τις λέξεις, δηλαδή μία κάρτα, είναι μία κάρτα. Όχι, είναι εξαιρετικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, εντάξει, λες, θα ήθελα να δίνω πολλά δώρα.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε εμείς
1: θα
0: οι δύο?
1: Θα ήθελα να παίζω, ναι, και να δίνω δώρα, ρε παιδί μου.
0: Πρέπει να κάνουμε τηλεπαιχνίδι.
1: Θέλω να δίνω δώρα. Μ' αρέσει.
0: Θα είναι τέλειο.
1: Αλλά θέλω να δίνω δώρα, δεν θέλω να χάνει ο κόσμος.
0: Όχι, όχι. Δώρα θα δώσουμε εδώ ούτως ή άλλως.
1: Ναι, γενικά μιλάω συνέχεια. Δώρα, δώρα. Θέλω, ναι, να, θέλω,
0: ναι,
1: να κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις πόσο πολύ ενθουσιάζομαι. Όσες φορές είχαμε διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καρδιοχτυπούσα χωρίς υπερβολή.
1: Το πιστεύω.
0: Όπως και πριν που σας είπα εγώ ότι με έπιασε λίγο ύπνος και με κοροϊδεύετε ότι το έκανα στα ψέματα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι τέτοιος. Ειλικρινά, δηλαδή, χαίρομαι με τη χαρά του άλλου.
1: Καρδιοχτυπάς.
0: Ναι.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Είναι απίστευτο. Εντάξει, καμιά φορά με την κατάσταση υγείας μου καρδιοχτυπώ λίγο περισσότερο.
1: Έλα ρε εσύ, εντάξει, μια χαρά, χαπακώνεσαι, okay, όλα είναι από έλεγχο.
0: Έτσι όπως το είπαμε στο μεταξύ, δεν έχω πρόβλημα, όλα καλά. Είχα, θέλω να το πω για να μην αιωρείτε.
1: Όχι, SVT, εντάξει, να το μοιραστείς. Τι είναι, ναι, αυτό? Α, έχει και ονομασία τελικά.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ανεβαίνουν οι παλμοί εκεί, ναι, που είσαι ήρεμος, χωρίς λόγο. Είχα πάει στους 180. Και για να μην σας τα πολυλογώ, κάναμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όλα καλά με την καρδιά. Υπάρχει ένα θέμα καμιά φορά, που πρέπει να δούμε αν θα έχουμε και άλλα τέτοια μικρά επεισόδια, όπου δίνει περισσότερο ρεύμα, περνάει από μία αρτηρία και δίνει λανθασμένη πληροφορία στην καρδιά.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται σε τούτο δά τον οργανισμό.
0: Δεν είναι απίστευτο, ρε.
1: Είναι, είναι τρομερό το σώμα γενικότερα, ναι.
0: Αχ, να προσέχετε την υγεία σας, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι κουβέντα που τη λέμε έτσι να αιωρείτε. Είναι σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και την υγεία και την ψυχολογία, παιδιά. Γιατί και η ψυχολογία, όταν δεν είναι καλά, δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία οργανικά, ξέρεις, είναι αλληλένδετα αυτά πάνε.
0: Προκύπτουν και τα ψυχοσωματικά.
1: Αυτό, άμα πιέζεσαι γενικότερα στην καθημερινότητα, αν έχεις εξουθενωτική καθημερινότητα και γενικά κατάλαβες,
0: ναι,
1: προκύπτουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τα. Είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι, αλλά μπορεί και να μην βγαίνει στο κορμί σου, να είναι καθαρά στο μυαλό. Το ψάχνουμε, ναι, το διερευνούμε. Πλέον δεν είναι ταμπού αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται πρόβλημα.
1: Φυσικά και δεν πρέπει να τα αμελούμε. Οτιδήποτε σημάδι και αν διακρίνουμε, μα πρέπει να το ελέγχουμε.
0: Είναι εξίσου σημαντικό. Δεν είναι.
1: Εγώ λες, πάντα βέβαια, δίνω το. Πολύ σημαντικό.
0: Δίνω το εξής παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Σε πονάει το πόδι σου. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Κουτσένεις. Πού θα πας? Στο γιατρό. Ναι. Θα πας στον παθολόγο. Μπορεί να σε πάει στον ορθοπαιδικό. Δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν το διερευνείς.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να πας.
1: Να το ελέγξεις, να
0: το ελέγξεις, να γίνεις καλύτερα. Το ίδιο έχει να κάνει και με το μυαλό. I rest my case.
1: Μίλησε.
0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καινούργιο τραγούδι είναι αυτό ή όχι?
1: Ποιο?
0: Νομίζω πως ναι, το Tears. Ενδεχομένως.
1: Μάλλον.
0: Δεν το θυμάμαι, νομίζω πως είναι. Δώστε ένταση και συνεχίζουμε και στο πλαίσιο της Throwback Thursday με επιτυχίες του παρελθόντος. Choice FM.

0: Μου έστειλε μήνυμα, Παύλα, μου έκανε παρατήρηση η Μαρία για το τραγούδι ότι δεν είναι καινούριο. Ναι, εντάξει,
1: παιδεύτηκα. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, Μαρία μου.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, ήταν έτσι λίγο στιγμιαίο το λάθος.
1: Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν.
0: Ναι. Α, το γράφει η Μαρία. Λέει συμβαίνει και στα πιο λαμπρά μυαλά.
1: Αυτό ακριβώς, Μαρία μου.
0: Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσουμε το quiz of the day. Mm-hmm. Αφού σας πω πρώτα ότι σε λίγο θα μάθουμε, Νάτσι Τούρζα, για το office aging.
1: Αυτό τι είναι?
0: Σου λέει κάτι?
1: Όχι.
0: Εντάξει, θα...
1: είναι ηλικιακός από... ρατσισμός στο
0: όχι,
1: γραφείο.
0: Όχι, όχι, office aging. Δηλαδή το να γερνά στο γραφείο.
1: Το τερμάτισα έτσι. Α, κατάλαβα.
0: Ναι. Όχι, καλά πήγες να το σκεφτείς.
1: Στο γραφείο
0: αλλά...
1: γενικότερα ή στη δουλειά?
0: Λοιπόν,
1: θα μου το αναπτύξει μετά.
0: Μας έρχεται από την Κίνα, θα μάθουμε σε λίγο. Είναι τρελή εκεί πέρα. Ό,τι τους καπνίσει το σχολιάζουν και το βγάζουν προς τα έξω. Να υπενθυμίσω λοιπόν το quiz of the day, όπου ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που έχει δόντια.
1: Εγώ δεν το βρήκα ακόμα, ρε παιδιά. Πείτε κάτι που έχει δόντια, η λιγότερο δημοφιλή απάντηση.
0: Ναι. Το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό.
1: Είπα το κλειδί, είπα το.
0: Είναι τα ζώα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Τι άλλο έχει?
0: Ξέρω εγώ, καρχαρία.
1: Ο λαγοκέφαλος.
0: Ο λαγοκέφαλος που είναι τη
1: ζώα. Ξέρω κι εγώ, τι να πω.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Μπορείς
0: να πεις τη σωστή απάντηση? Δεν μπορείς.
1: Να σου πω τώρα, πες ότι έλεγα κάτι και ήταν σωστό. Θα μου έλεγες ότι είναι σωστό?
0: Θα
1: έλεγα και
0: το παιχνίδι. Ναι, η αλήθεια να λέγεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε πίσω στο χρόνο. Ισχύει το throwback Thursday, η Βασίλη, γιατί το κορίτσι μου εδώ θυμήθηκε Yusu, Endure και Nene Cherry. 7 seconds, δεν ήθελες?
1: 7 seconds.
0: Αυτό θα ακούσουμε. Ε?
1: Ναι,
0: ωραία. Θες να το τραγουδήσεις ή...
1: Ναι, ξέρω εγώ. Βάλτε να παίξω, θα τραγουδήσουμε,
0: Οφέα. Οφέα, ναι.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only.

0: Μπαγκαράγκα από την Τάρα, η νικήτρια της φετινής Eurovision. Και εντάξει, ένα τραγούδι με ενέργεια, με μπρίο,
1: τσαχπινιά,
0: διασκεδαστικό και, θα έλεγα. Είναι από τα τραγούδια που επικράτησαν και μετά τη Eurovision. Πάμε όμως τώρα σε μια νέα τάση που έγινε viral στην Κίνα. Είναι αυτό που οι Κινέζοι ονομάζουν office aging. Κάποιοι εργαζόμενοι λοιπόν, για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, υποστηρίζουν ότι από τότε που άρχισαν να εργάζονται πολλές ώρες στο γραφείο, παρατηρούν ότι το δέρμα τους δείχνει πιο θαμπό, πιο κουρασμένο και έχουν περισσότερη κόπωση στα μάτια. Και η αντίδρασή τους, αντιλιακό μέσα στο γραφείο, καπέλα, μάσκες που καλύπτουν όλο το πρόσωπο και ομπρέλες πάνω από το γραφείο.
1: Δεν
0: μπορείς να το καταλάβεις, να το κατανοήσεις. Η αλήθεια λέγεται και με αυτά τα φώτα που έχουμε εδώ, δηλαδή αυτό θα γεράσουμε πριν την ώρα μας.
1: Έλα,
0: θα κάνουμε
1: ηλιακό
0: πρόβλημα.
1: Δεν είναι ηλιακή ακτινοβολία όμως για να έχει UV, πως λέγονται.
0: Και εξηγώ.
1: Ναι.
0: Η θεωρία πίσω από το office aging είναι ότι η τεχνητή φωταγώγηση, οι οθόνες, ο ξηρός αέρας του κλιματισμού, ο κακός αερισμός και οι πολλές ώρες καθιστικής εργασίας κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται και
1: αυτό
0: να δείχνουν
1: ισχύει.
0: Πιο,
1: αυτό ισχύει.
0: Πιο τι, κουρασμένοι. Υπάρχει μάλιστα πραγματικό φαινόμενο που λέγεται sick building syndrome, με συμπτώματα όπως ξηροδερμία, πονοκέφαλο, ερεθισμό στο λαιμό, κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης. Όλα αυτά μαζί. Όμως το ότι οι συνηθισμένες λάμπες γραφείου σε γερνούν λόγω UV δεν πρέπει, πρόσεξε, να παρουσιαστεί σαν επιστημονικά αποδεδειγμένο γεγονός. Αυτό είναι μέρος της αντίληψης που έχει δημιουργηθεί στα social. Οκ. Okay.
1: Κοίταξε, όλα τα υπόλοιπα, εγώ συμφωνώ σε αυτά.
0: Ναι.
1: Ενώ στην καθιστική εργασία, στο αν χρησιμοποιείς πολλή ώρα, είσαι μπροστά από την οθόνη, τα μάτια σου ξηραίνονται, όλα αυτά ισχύουν. Καλή ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Πρέπει να βάλεις κολύριο στα μάτια σου.
0: Βάζω μέρα νύχτα, παιδί μου.
1: Και τι κάνεις συνέχεια έτσι.
0: Επειδή ακόμη να φτιάξει το μάτι, τι να κάνουμε δηλαδή. Εργαζόμαστε, κουραζόμαστε.
1: Εντάξει, τώρα όσον αφορά εδώ πέρα, έχουν πάει στο άλλο άκρο. Δεν μπορεί να μπαίνει. Φαντάζομαι να σου κάσω με τι αύριο με την ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Ήρθα, γεια σας.
0: Θα έχει πλάκα. Κοίτα, μπορώ να καταλάβω και τον κλιματισμό, γιατί εμένα ξηραίνεται πάρα πολύ η μύτη μου.
1: Εγώ είδε τη Δευτέρα που ήρθαμε στη δουλειά, με πιάσε ψήξη. Το δεν μπορώ να γυρίσω το σβερκάκι μου.
0: Αυτό που το βάζει.
1: Με πιάνει, εμένα με ενοχλεί.
0: Αλλά ναι. Ομπρέλε, αδέλφια. Είσαι ούλα. All of the above.
1: Ναι.
0: Ούλα.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ολοκληρώσαμε. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αν εσείς πιστεύετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτή την κινέζικη τεχνική στην καθημερινότητά σας και στη δουλειά του γραφείου σας, μπορείτε να την εφαρμόσετε. Και άμα πιάσει και δουλέψει, ενημερώστε μας και εμάς.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
0: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rodic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Κάικο featuring Tina Turner, What's Love Got To Do With It, Baby.
1: Baby.
0: Και εδώ είστε στον Choice FM, είμαστε και εμείς εδώ και σήμερα 5η, 3 Σεπτεμβρίου, ήρθε η ώρα να δούμε τι λένε τα άστρα μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε εδώ στον Choice FM, σας μιλάμε από το στούντιο 2 και πάμε να δούμε τα ζώδια μας. Κριός. Η μέρα σας δίνει ένταση και διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες. Στα αισθηματικά προσέξτε τον τόνο σας. Μια ήρεμη κίνηση μπορεί να φέρει καλύτερη ανταπόκριση.
1: Ταύρος, σήμερα χρειάζεστε σιγουριά, αλλά καλό είναι να μην πεισμώσετε σε κάτι που αλλάζει. Μια τρυφερή κουβέντα μπορεί να μαλακώσει μια μικρή απόσταση.
0: Δίδυμη, η επικοινωνία σήμερα έχει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται προσοχή στις παρεξηγήσεις. Ένα μήνυμα μπορεί να φέρει χαμόγελο, αρκεί να μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα.
1: Καρκινάκια, η καρδιά σας ζητά ηρεμία και καθαρές προθέσεις. Μην κρατήσετε μέσα σας κάτι που σας απασχολεί, μια απλή συζήτηση μπορεί να σας ανακουφίσει.
0: Λέωνα, η μέρα σας δίνει γοητεία, αλλά και ανάγκη να δείξετε περισσότερη κατανόηση. Στα αισθηματικά, η γενναιοδορία σας μπορεί να αλλάξει το κλίμα.
1: Συνεχίζει. Α, εγώ είμαι Παρθένος. Μην προσπαθήσετε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια σήμερα. Στα αισθηματικά, μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη στάση μπορεί να φέρει μια πιο όμορφη εξέλιξη.
0: Ζυγός, η μέρα ευνοεί τις συζητήσεις που φέρνουν ισορροπία, αρκεί να είστε ξεκάθαροι. Μην πείτε ναι μόνο για να αποφύγετε μια αμήχανη στιγμή.
1: Σκορπιός, η διαίσθησή σας είναι δυνατή, όμως σήμερα χρειάζεστε ψυχραιμία. Στα αισθηματικά, αποφύγετε τα μισόλογα και πείτε αυτό που θέλετε ξεκάθαρα.
0: Τοξότης, η μέρα φέρνει ανάγκη για κίνηση, αλλά και λίγη περισσότερη συγκέντρωση. Μία πρόσμηνη επαφή μπορεί να σας ανανεώσει και να ξυπνήσει ερωτικό ενδιαφέρον.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
1: Εγώ καιρός. Σήμερα οι υποχρεώσεις μπορεί να σας τραβήξουν την προσοχή, αλλά μην αφήσετε το συναίσθημα πίσω. Μια μικρή πράξη ενδιαφέροντος θα μετρήσει πολύ.
0: Υδροχός, κάτι διαφορετικό μπορεί να σας βάλει σε σκέψεις και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Στα αισθηματικά, μην κρατάτε απόσταση από κάποιον που σας ενδιαφέρει.
1: Και τελειώνουμε με τα ψαράκια, όπου η μέρα έχει συναίσθημα, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολικές σκέψεις. Μια καθαρή απάντηση μπορεί να σας ηρεμήσει και να σας φέρει πιο κοντά σε κάποιον.
0: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.

0: change begins with choice. Hits only.
1: Κάνατε ήδη την πρώτη κίνηση και βάλατε Choice FM, Hits Only, άρα όλα καλά. Εδώ είστε συντονισμένοι με την Νάτη Τούρζα
2: και τον Άντι Παναγιώτου.
1: Και ήρθε η ώρα για τα ανέκδοτα.
2: Νάτη ή αλλιώς Ναταλία.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει το Ναταλία στο μεταξύ.
2: Λέγε με Ναταλία, γυρνάω και πάλι.
1: Μα αφού ούτως ή άλλως είσαι Αναστασία.
2: Ναι, τι σχέση έχει το Αναστασία με τον Ναταλία.
1: Α.
2: Ασχέτως αν κάποιοι με φωνάζουν Ναταλία.
1: Μπορώ να σε φωνάζω Αναστασία.
2: Το βαπτιστικό μου. Βαπτιστικό. Ναι, τα σούλα μη με φωνάζεις μόνο.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν μπορώ το τα σούλα.
1: Σούλα.
2: Όπαπα, όχι, δεν τα θέλω αυτά.
1: Σούλα!
2: Στο Αναστασία γυρνάω, εννοείται. Πολλοί ναι. Της οικογένειάς μου Αναστασία με λένε κανονικά.
1: Όχι, δεν.
2: Η πιο μεγάλη.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
2: Θείες και τέτοια.
1: Διότι σε γνώρισα Νατάσα και έτσι
2: τα. Για άλλους λόγους μπορεί να μη σ' αρέσει.
1: Συνεχίσω.
0: Andy's Daily Dad Jokes.
1: Ποια άλλη παρά ακούν ψυχεδελική μουσική? Δεν θα είναι τα τρανς. Τσακώθηκαν κάτι ψάρια χθες στο μπαρ. Παίχτηκαν μπουρμπονίδια.
2: Καλό.
1: Μπήκα λέει στο Pornhub.
2: Στο και...
1: Στο Pornhub.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις το Pornhub τώρα, πες μου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι ένα website.
2: Okay.
1: Pornhub. Porn Hub.
2: Okay. Κατάλαβα.
1: Porn Hub.
2: Ναι, κατάλαβα με τι σχετίζεται.
1: Και σου πετάει, λέει, τέλος πάντων. Μου χάλασε το ανέκδοτο, ρε
2: παιδί. Sorry, τι να κάνω.
1: Σου πετάει αυτό το site μία διαφήμιση και λέει Are you horny? Όχι, φιλαράκι, μία συνταγή ριζότο ψάχνω του Πετρετζίκη.
0: Andy's Daily Dad Jokes.
1: Ακόμη να καταλάβεις τι είναι αυτό το site.
2: Το site κατάλαβα, πρέπει να είναι
1: σου
2: κάτι
1: λέει...
2: πικάντικο.
1: Ναι, έχει.
2: Από τον τίτλο. Το υπόλοιπο...
1: Περιεχόμενων υλίκων.
2: Ναι, αλλά το άλλο δεν το κατάλαβα.
1: Και σου βγάζει διαφήμιση και λέει είσαι αναμένος, ξαναμένος.
2: Αχ, άλογο νόμιζα.
1: Και λες όχι,
2: μπήκα σε... άλογο, εγώ δεν άκουσα καλά, συγγνώμη.
1: Το χόρνι.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο φινάλε. Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι ήρθαν πολλά reaction στο προηγούμενο ανέκδοτο. Η Ραμόνα λέει: Άντι, είχε εστίν. Η Μαρία λέει: Όχι και dad joke το συγκεκριμένο άντι μου, ότι είναι λίγο πιο έτσι ιδιαίτερο.
0: Ναι, λίγο, ναι.
1: Και γράφει η Μαρία: Μικρή και αθώα, Νατάσα.
0: Είμαι. Κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, άμα δεν τα γνωρίζω ή δεν τα καταλαβαίνω.
1: Κάνεις μια φυσιολογική αντίδραση, δεν είναι ότι
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν ήταν, ναι,
1: αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε την απάντηση στο quiz of the day. Θες να δώσεις μια τελευταία απάντηση?
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να ακούσω πια τι έχει δόντια και είναι λιγότερο δημοφιλή απάντηση.
1: Πολύ σωστά το λες, γιατί όντως ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Κάναμε μεγάλη έρευνα εδώ, η ομάδα παραγωγής του Choice Breakfast, και ψάχναμε τόση ώρα τη λιγότερο.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: Πείτε κάτι που έχει δόντια.
0: Ναι.
1: Η δημοφιλέστερη είναι τα ζώα. Αυτή είναι
0: αυτό
1: η απάντηση
0: που είπαμε και εγώ.
1: Την
0: πρώτο,
1: έδωσαν
0: πρώτο, ναι.
1: 66 άνθρωποι. Mm-hmm. Μετά έρχονται οι άνθρωποι και λένε άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Και δίνουν αυτή είναι η απάντηση 19 άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: 8 είπαν την χτένα, που ναι, μας την είπαν και οι ακροατές μας. Και η λιγότερο δημοφιλής απάντηση είναι... Το φερμουάρ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Έχει δοντάκια.
0: Ούτε καν πήγε το μυαλό μου.
1: Εντάξει, γι' αυτό το κάνουμε αυτό, για να είναι πιο δύσκολο. Νομίζω
0: το βρήκαν όμως.
1: Δύο-τρεις ακροατές.
0: Το βρήκαν όμως. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Κάτι έγινε, ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε και τις δικές σας επιλογές τραγουδιών.
0: Θα γίνει χαμούλης αύριο, παιδιά. Προετοιμαστείτε. Κάντε παραγγελιές. Σημειώστε τες.
1: Mm-hmm.
0: Να τις δεχω. Αύριο παίζουμε τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε το, όπως λέγεται, το box.
1: Το jukebox.
0: Αυτό είμαστε.
1: Μη σας πω, θα παίξουμε και λαϊκά αύριο.
0: Αλλά ξέρετε τι θέλω.
1: Τι?
0: Θα ήθελα το τραγουδάκι που θέλετε να παίξει να μας πείτε.
1: Τι?
0: Να δούμε, δεν ξέρω. Ή να το αφιερώσετε κάπου.
1: Α, να έχει...
0: Είτε να μας πείτε αν είναι συνδεδεμένο με κάποια ευχάριστη στιγμή της ζωής σας. Ή αν κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί να
0: το
1: είναι κάποιο
0: αύριο.
1: Anniversary song.
0: Οτιδήποτε.
1: Και εγώ θα πρότεινα να ενεργοποιήσουμε και κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Το να μπορεί ο ακροατής κάθε Παρασκευή,
0: ναι,
1: να στείλει ένα φωνητικό μήνυμα, το οποίο να βγαίνει στον αέρα, που να λέει: Γεια σας, παιδιά.
0: Δεν
1: είμαι...
0: το έχουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μπορούμε,
0: αυτό.
1: Όχι, ναι, να το ενεργοποιήσουμε ενώ ως διαδικασία.
0: Θα το κάνουμε αύριο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, ξεκινάμε από αύριο.
1: Λες εσύ, μπορεί να είναι τα παιδιά σου.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να αφιερώσουμε στη μαμά μας το τραγούδι του Χον Χαν Τσάν.
0: Χον Τζιν.
1: Χιάν Χον Τζιν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Άκουγα και χθες. Όχι, δεν το κάνω στην πλάκα.
0: Τι?
1: Άκουγα χθες την Goldie,
0: ναι,
1: που σε κάποια φάση μίλησε για ένα K-pop drama.
0: Ναι.
1: Για μια σειρά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Σωστά το είπα.
0: Σωστά, ολόσωστά.
1: Ναι, K-pop, K-drama.
0: K-drama, ναι.
1: Και τέλος πάντων, άρχισε να λέει τους πρωταγωνιστές. Και ήταν γλωσσοδέτης όλο αυτό. Είπε κάπου στα 8 ονόματα και ήμουν φάση.
0: Τι είπε τώρα.
1: Τι να κρατήσω από αυτό.
0: Ναι, τίποτα. Την κατάληξη.
1: Μου ήταν όλα άγνωστα ονόματα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Από την Άτη.
0: Και τον Άντι Παναγιώτου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Bye-bye.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είναι 10.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant, Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πούμε σε εσάς που έχετε γενέθλια, έχετε, ξέρω εγώ, ένα λόγο να γιορτάζετε, επέτειο γάμου, επέτειο χωρισμού, έχετε την ονομαστική σας γιορτή, αν είστε ο Άνθιμος, αν είστε ο Φίβος και γιορτάζετε σήμερα. Επίσης γιορτάζετε αν είστε με το Πασόκ. Σαν σήμερα λοιπόν το 1979 ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε και σύστησε σε όλο τον κόσμο το Πασόκ. Αχ, ωραία χρόνια που λένε. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς, πέρα από όλα αυτά, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου και το ολοκένουργιο Join, για να βλέπουμε εννοείται το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας και να το κάνουμε λίγο κουμάντο όλο αυτό το κομμάτι, αν μπορούμε να το κάνουμε. Μείνετε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Είναι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Έχω τρομερή ενέργεια, τρομερή όρεξη. Θα κάνουμε παρεούλα, μην φύγει κανείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only. You.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θέλω να σας πω ότι έχει βγει τώρα μια έρευνα που λέει ότι έχει χαθεί το χρώμα από τη ζωή μας και κάπως το σκεφτόμουν όλο αυτό και λέω ναι ρε παιδιά, αυτή η έρευνα κάπως έχει δίκιο, κάπως μου φαίνονται σωστά όλα αυτά τα οποία λέει και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τα αυτοκίνητα πριν από περίπου 20 χρόνια. Ήταν κόκκινα, ήταν άσπρα, είχαν χρώμα. Τώρα κάπως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν έχουν χρώμα τα αμάξια. Είναι όλα άσπρα ή μαύρα. Σκεφτείτε τα μαγαζιά, τις βιτρίνες. Τώρα οι βιτρίνες κάπως έχουν γίνει όλα industrial και είναι γκρίζα, κόκκινα. Σκεφτείτε το σπίτι, λέει εδώ. Τα έπιπλα σας είχαν χρώμα. Τώρα δεν έχουν. Τα ρούχα που φοράμε, ακόμη και τα PC μας. Κάποτε ήταν PC με χρώμα, με αυτοκόλλητο. Τώρα εννοείται είναι λεπτά, γκρίζα και δεν τα θέλουμε να τα διακοσμήσουμε. Μας αρέσουν πλέον τα απλά. Έχει αλλάξει το γούστο ή έχει χαθεί το χρώμα από τη ζωή μας. Αυτό μας λέει η έρευνα και αν έχει χαθεί το χρώμα από τη ζωή μας, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ.

τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε μια έρευνα την οποία έχει κάνει ο Δόκτωρ Πολ Κάλεν από την Βρετανία, ο οποίος λέει ότι το να πηγαίνεις έτσι στη δουλειά πριν από τις 10 το πρωί είναι βασανιστικό. Λέει ότι ισοδυναμείται με βασανιστήρια όλο αυτό. Και τίνω να συμφωνήσω. Πόσο μάλλον να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στις 6 στις 7 το πρωί χωρίς καφέ και να πρέπει να εργαστείς, να ανοίξεις PC, να δεις τι γίνεται. Αυτό κι αν είναι βασανιστικό. Οπότε αν έχετε την επιλογή, μετά τις 10 το πρωί θα έπρεπε, αν με ακούνε τώρα όλοι οι εργοδότες του κόσμου, μετά τις 10 το πρωί θα έπρεπε να δουλεύουμε. Πόσο μάλλον, για παράδειγμα, τα πρωινά εδώ, ο Άντι και η Νατάσα, παιδιά, εγώ τους βγάζω το καπέλο που ξυπνάνε από το πρωί και 6 είναι εδώ γεμάτη όρεξη και κέφι να κάνουν πρωινά.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
4: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έρχεται η μεγάλη μέρα του τελικού. Πλησιάζει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δίνουμε ραντεβού στο Padel K στην Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by Nordic. Από το Κερκίδα, ναι, το Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 μέχρι και τις 8 το βράδυ με τη Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ. Φυσικά να σας μεταφέρουν όλη τη ζωντάνια και τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην χάσετε, εννοείται, θα τον ακούσετε ζωντανά φυσικά τον τελικό εδώ στον Choice. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Είμαι σίγουρος ότι ψάχνεις και εσύ ταινία να δεις το Σαββατοκυριακό και όχι μόνο. Και θέλω να σου πω φυσικά για το Φάουτα και το Φάουτα που έρχεται στο Netflix, που είναι όλη αυτή η ιστορία με το Ισραήλ, την Παλαιστίνη κτλ. Είναι υπέροχη σειρά να το παρακολουθήσετε και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έρχεται λοιπόν το Σαββατοκυριακό στο Netflix. Μπείτε τώρα να δείτε μερικά επεισόδια και να πάθετε κόλλημα και να περάσετε το Σαββατοκυριακό μπροστά από την οθόνη. Φάουτα λοιπόν. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα στο Instagram, Χάρης Παπαθεώ, ή εδώ του Choice, στο Choice FM Cyprus, και να μας ακολουθήσετε φυσικά, γιατί ανεβάζουμε και πολύ πολύ ωραία βίντεο. Πάμε να ακούσουμε μουσική, αλλάζουμε ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Η ώρα είναι 11. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.

0: Smart Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La la la la la la.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε κολλημένοι εννοείται πάντοτε εδώ στον Choice. Πώς είναι η κίνηση εκεί στους δρόμους? Περιμένω να μου στείλετε μήνυμα στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να γίνεται χαμός, ειδικά στην Λεμεσόντο μεταξύ. Είναι η τελευταία εβδομάδα, έτσι, που διανύουμε και είναι τόσο χαλαρή σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Από εβδομάδα που επιστρέφουν τα δημοτικά, τα σχολεία και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, η κίνηση κάπως θα αυξηθεί. Και δεν λέμε και από 14 Σεπτεμβρίου που θα πάνε και τα υπόλοιπα. Καλά, εκεί θα κάνουμε πάλι το σταυρό μας όταν βγαίνουμε στους δρόμους για να πας από την μία δουλειά στην άλλη ή να πας τέλος πάντων να πάρεις παιδιά από ιδιαίτερα, να φέρεις παιδιά από ιδιαίτερα και δραστηριότητες και τέτοια. Όπως και να έχει, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Να πάτε και να φάτε και είμαι σίγουρος ότι θα σας μείνει αξέχαστο και να κάνετε την κράτησή σας. Να τηλεφωνήσετε στο 2510, το Dionysus Mansion λοιπόν, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας, στα βραβεία Wish Guide Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Συζητούσαμε προηγουμένως στο γραφείο για το αν μαγειρεύουμε στο σπίτι ή αν παραγγέλνουμε στο σπίτι. Θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουμε πολύ στην κουζίνα. Και νομίζω ότι όλα τα ζευγάρια, είτε νέα, είτε πιο μεγάλα, είτε πιο μικρά κτλ., κάπως έχουμε ξεπεράσει την μαγειρική, δηλαδή αυτό που μπαίνει στην κουζίνα, μαγειρεύεις κτλ. Και το έχουμε ρίξει όλοι στο delivery. Αυτή ήταν η δική μου ταπεινή άποψη με το φτωχό μυαλουδάκι που διαθέτω. Αν τώρα εσείς έχετε άλλη άποψη, στείλτε μου και στο Instagram και στο Facebook, αλλά και εδώ στο Viber, εντελώς δωρεάν το Viber μας, το ξαναλέω, στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber, και πείτε μου εσείς παραγγέλνετε ή μαγειρεύετε στο σπίτι. Κάπως έχουν ακριβήνει τα πάντα, κάπως το να μαγειρεύεις έχει γίνει, ξέρω εγώ, σπορ για ακριβά πορτοφόλια, ενώ το να παραγγέλνεις νομίζω είναι πιο οικονομικό, ειδικά αν πηγαίνεις να το πάρεις και γλιτώνεις και delivery, κάπως τα πράγματα αλλάζουν. Είναι, σας λέω, το δικό μου σκεπτικό.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3.

Βλέπω τώρα ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μυναλάγια, γιατί βγήκανε τα μυναλάγια και λέει ότι φέτος στην Κύπρο θα έχουμε πολλές βροχές. Ετοιμαστείτε λοιπόν, θυμάστε πέρσι που λέγαμε ότι δεν έβρεξε καθόλου και μέσα σε, ξέρω εγώ, 15 μέρες είχε κάνει τόση βροχή που καλύφθηκε η διαφορά. Φέτος λοιπόν τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Πάρα πολλοί μήνες έχουν βροχή, οπότε τα μυναλάγια είναι ένα θετικό στοιχείο για το πώς θα πάει ο χειμώνας φέτος στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν τα πιστεύουμε, φαντάζομαι τα πιστεύουμε τα μυναλάγια, αλλά να σας πω και την αλήθεια, πέρσι επειδή παντρεύτηκα τον Δεκέμβρη, τα μυναλάγια έλεγαν πότε θα βρέξει και τι, αν θα βρέξει κτλ. Και πραγματικά έπεσαν μέσα, οπότε κάπως εγώ τα πιστεύω όλα αυτά τα μυναλάγια. Οπότε να ξέρετε, φέτος ο χειμώνας μας θα είναι πολύ πολύ ωραίος εδώ στην Κύπρο.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για τα μυναλάκια και για τους γάμους τους χειμωνιάτικους, όπως για παράδειγμα όπως σας έχω πει εγώ που παντρεύτηκα Δεκέμβρη. Βλέπω μια κοπέλα από τις Φιλιππίνες η οποία θέλω να σας πω παντρεύτηκε και είχε γίνει ο κακός χαμός. Με καταιγίδες πήγε να παντρευτεί. Τόσο πολλά ήθελε να παντρευτεί, τόσο πολύ. Θέλω να σας πω ότι αυτή η γυναίκα από τις Φιλιππίνες πήγε με τον ηφικό σε μια εκκλησία η οποία είχε πλημμυρίσει. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Υπάρχει βίντεο. Το νερό ήταν μέχρι τα γόνατά της. Δεν μπορούσε τον ηφικό να περπατήσει μέσα στο νερό. Είπε όμως από πείσμα: εγώ θα παντρευτώ. Και σκεφτόμουν την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτή η κακοκαιρία στην Κύπρο, πόσοι ακύρωσαν τον γάμο τους. Μιλούσαν με φίλους και με έλεγαν ότι ακύρωναν γάμους γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλάματα, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία. Και κάπως στεναχωριόμουν, γιατί αν έχεις περάσει από αυτό το άγχος του γάμου, καταλαβαίνεις, ρε φίλε, τι σημαίνει να χαλάσει εκείνη η μέρα. Τα έχεις φτιάξει όλα, έχεις χτίσει από το μηδέν ένα ολόκληρο γάμο και ξαφνικά μία μπόρα, μία βροχή μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Δύναμη λοιπόν σε αυτούς που ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω ένα μεγάλο και γλυκό φίλι σε όλους. Και φυσικά να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε αύριο. Είναι τα γενέθλιά μου. Οπότε να μου στείλετε να μου ευχηθείτε. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Case στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του kerkida.net.

0: Wonderful World όταν είμαστε μαζί. Άρη μου, Άρης Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Καλό μας μεσημέρι όλους. Κερκίδα, ο ναι, Άρη, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα, παιδιά, εδώ στο New Choice FM. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνουμε. 98,2, 104,3, εδώ οι συχνότητές μας. Φυσικά, κατάλαβες, η συνήθεια. Choice FM, παιδιά, να μας ακούτε online. Τα δικά σας μηνύματα, 97,710,710. Μην ξεχνάτε να στέλνετε. Ό,τι απορία έχετε, εδώ ο expert Άρης Κυριάκου θα σας απαντήσει. Άρη μου, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά.
0: Σου κάνα μούτρα και ήρθες,
1: τι να κάνω.
0: Έτσι, κανονικά. Έτσι πρέπει, αγάπη. Λειτουργούν τα μούτρα να μ' ακούτε εμένα που σας τα λέω.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε καταρχήν πως ερχόμενα στο στούντιο είχαμε... Έβλεπα όλα τα αυτοκίνητα να έχουν από ένα παιδί μέσα. Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία? Περιμένει ο κόσμος πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, τουλάχιστον για να είναι πιο άνετος.
0: Να ρωτήσω, πάντα πιο νωρίς να άνοιγαν τα σχολεία?
1: Φέτος πάμε λίγο.
0: Το πήγαμε λίγο πιο εκεί, γιατί
1: έχουμε λίγη καθυστέρηση,
0: τι συμβαίνει?
1: Θέλουν να είναι έτοιμοι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι.
0: Νιώθουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα, εγώ τους συμπονώ.
1: Μια προεργασία.
0: Στους συμπονώ αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω. Θυμάμαι όταν είχαμε καραντίνα και ήταν όλα τα παιδιά της γειτονιάς στο σπίτι, τα άκουγα. Οπότε λέω, πω, αυτά τραβάνε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τώρα αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς. Κάντε λίγη υπομονή. Έμεινε μόνο μια εβδομάδα. Εντάξει, καλά, σχεδόν, λίγο περισσότερο. Κάντε υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε σήμερα με όλα τα νεότερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και σήμερα έχουμε και τα παιδιά τα δικά μας από το Κερκίδα NetCY να βγουν να μας πούν τα πάντα.
1: Σήμερα θα έχουμε συνάδελφους για να συνομιλήσουμε, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα σε σχέση με τον σημερινό αγώνα, τον αγώνα Super Cup που θα διεξαχθεί στις 7.30 στο Αλφαμέγα. Mm-hmm. Και θα έχουμε γεύση και ρεπορτάζ τόσο από Πάφο όσο και από Ομόνια. Οπότε με εκλεκτούς συνάδελφους θα μιλήσει σήμερα, Μαρία. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
0: Αφού καταρχάς θα μιλήσω με τον Φώτη μου, που το Φώτη μου του έχω έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Θα έχουμε και Φώτη για τις τελευταίες κινήσεις των ομάδων και τα μεταγραφικά στο πλαίσιο των ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως, και θα μιλήσουμε με τη Φιτούλα μου.
1: Βεβαίως, και με τον Κυπριανό σου.
0: Και με τον Κυπριανό μου, έτσι. Τα παιδιά μου, τα δικά μου, πια τα έχω βάλει πολύ στην καρδιά μου.
1: Και χαιρετισμού στο Σταύρο, στον Νησίφορο, στα παιδιά που είναι τώρα πίσω στη ροή του Κερκίδα.net.
0: Κερκίδα.net, παιδιά, η οποία ανανεώνεται συνεχώς, γιατί η ομάδα είναι τεράστια, όλο μεγαλώνει, για να έχετε εσείς συχνά νεότερα για ό,τι συμβαίνει στον αθλητικό κόσμο εδώ στην Κύπρο και όχι μόνο. Μπορείτε να κατεβάσετε φυσικά και την εφαρμογή σε iOS και Android. Μπαίνετε και Instagram, μπαίνετε και TikTok. Όπου μπείτε και όπου δείτε, υπάρχει Κερκίδα Net. Τώρα υπάρχει και Κερκίδα ο Νέαρ φυσικά.
1: Υπενθύμηση τηλεφώνου Viper για να μας στέλνουν τα παιδιά, γιατί μου στέλνουν συνέχεια στο προσωπικό τηλέφωνο.
0: Καλά να σου κάνουν.
1: Εντάξει, αν θέλεις πες την, να ξέρει και ο κόσμος, να μην με χρονοχλούν εμένα.
0: 97-7-10-7-10, ό,τι θέλετε, όποια απορία θέλετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Choice FM.

0: Λοιπόν, κάνουμε αρχή με την τελευταία είδηση. Χρονικά, Άλβαρο Καρίγιο είναι παίχτης του ΑΠΟΕΛ. Νωρίτερα η Γαλαζοκίτρινη ανακοίνωσαν τον Ζελένικα, τον νέο του τερματοφύλακα. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε ανακοίνωση και για τον Καρίγιο, 24χρονος κεντρικός αμυντικός, αποτελεί προϊόν Ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Τον Μερένχες.
1: Με τι?
0: Τι? Μερένχες. Είναι το... Με τι? Δεν είναι σοκολάτα. Είναι,
1: εντάξει, ωραία, αυτό, συγγνώμη, ναι.
0: Ή γαλάκτικος, ή μερένχες.
1: Okay, ναι.
0: Η Μαδριλένη, εντάξει. Θα είναι ο νέος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ.
1: Έκλεισαν τα παράθυρα επιτέλους.
0: Τα παράθυρα κλείνουν σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Και οι λίστες δεν ανακοινώθηκαν ακόμα των Ευρωπαίων μας. Θα μας πει ο Φώτης μετά το μισάωρο.
1: Σήμερα δεν είναι η τελευταία μέρα, είπαμε, υποβολής.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έως το βράδυ μπορούσαν να συμπληρώσουν τις λίστες τους οι ομάδες.
1: Χθες το βράδυ.
0: Ναι. Mm. Οπότε θα συμπληρωθούν τα ονόματα και θα τα εξωτερικεύσουν οι ομάδες, νομίζω, εντός της ημέρας.
1: Να σου πάρει. Αν όχι, λέμε. Δεν
0: νομίζω.
1: Δεν έχουν κυρώσει κάτι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Απλώς οι λίστες θα πάνε με το προηγούμενο στάτους.
1: Αυτά είχαμε, παιδιά, να στέλνατε. Ας έστελνε.
0: Δεν νομίζω να αφήσουν εκκρεμότητες οι ομάδες, γιατί θέλουν τους ποδοσφαιριστές τους καινούργιους να είναι στις επιλογές των προπονητών.
1: Σαφώς, βέβαια, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε την Φιτούλα, θα την έχουμε σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με Φιτούλα, βέβαια.
0: Ναι, και ήθελες να ενημερώσεις και για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Δεν έχουμε Βεντούρη σήμερα μαζί
1: δεν
0: μας.
1: Δεν έχουμε Βεντούρη.
0: Να μας πει περισσότερα και αναλυτικότερα, αλλά μπορούμε να πούμε πως ο νέος τερματοφύλακας της ΑΕΚ είναι ο Αλμπέρτο Παλεάρη.
1: Παλεάρη, εσύ να το πεις. Ναι, έψαχνα, ναι.
0: Έψαχναν και βρήκαν έναν Ιταλό.
1: Ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Με έτσι καλό βιογραφικό.
1: Okay.
0: Ήταν στην Τωρίνο άνθρωπος. Έχει παραστάσεις από Σέρια. Οπότε θεωρείται έτσι έμπειρος και ποιοτικός τερματοφύλακας. Μένει να έρθει στην Κύπρο. Αυτό αναμένεται να γίνει αύριο. Για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ. Να πάει να κάνει τις χειραψίες του.
1: Να
0: φωτογραφηθεί.
1: Να μπουν υπογραφές και να τελειώνει, ρε Άρη μου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, όλα καλά. Όλα βαίνουν καλά. Κλείνουν τα παράθυρα, λες και εσύ των μεταγραφών. Και εμείς σε ένα λεπτάκι θα συντονιστούμε με την Φιτούλα Μωυσέως για ένα εκτενέστερο ρεπορτάζ για Πάφο. Ναι.
0: Ναι, ακριβώς.

0: Φιτούλα Μωυσέως, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, Μαρία μου και Άρη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
2: Καλημέρα, Φιτούλα μου.
0: Κορίτσι μας, πώς είσαι?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, ετοιμάζομαστε για το παιχνίδι απόψε.
0: Είμαστε έτοιμοι, είσαι καλά. Θέλουμε όλα τα δικά σου τα insight, τα όλα τα vibe, θέλουμε να μας τα πεις όλα.
2: Καταρχήν, Φιτούλα, είναι on tour η Φιτούλα, γιατί θα μετακομίσει πάλι από Πάφο σε Λεμεσό για να δει το παιχνίδι.
0: Βέβαια, καλά, δεν είναι πολύ μακριά, εντάξει, τώρα.
1: Κοντινή
2: απόσταση. Ναι.
1: Ένα μισάωράκι.
0: Τίποτα, βρε, τίποτα, ναι, ναι. Για πες, κορίτσι μου, τι να περιμένουμε?
1: Η Πάφος είναι έτοιμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Super Cup. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, όπως Άρη γνωρίζει και καλά, έφτανε στην πηγή η Πάφος, αλλά δεν έπινε νερό. Οπότε φέτος θα πάνε έτσι μαζικά και δυναμικά, θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Να αναφέρουμε ότι στον πάγκο της ομάδας σήμερα θα βρίσκεται ο Νούνο Μωράης, ένεκα και της τιμωρίας του δικαστού Σαπίντο. Κουβαλά τιμωρία από τον τελικό κυπέλλου. Την ίδια τιμωρία κουβαλά και ο Ζωάο Κορέα, η οποία είναι μία από τις απουσίες της ομάδας. Σημαντική είναι η επιστροφή του Νταβίτ Λουίς, να πούμε. Ναι. Ο σούπερσταρ της Πάφου απουσίαζε από το παιχνίδι πρεμιέρας με την Καρμιώτησα. Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για κάποιες θεραπείες. Επέστρεψε, είναι εδώ δυνατός και θα το δούμε σήμερα στο ΑΜΕΓΑ.
2: Ναι.
1: Απουσίες υπάρχουν, ακόμα έτσι δύο-τρεις, οι οποίες είναι θέμα τραυματισμών. Ο Μαμάτοφ είναι γνωστές, ο Μπρίτο, ο Κυριακίδης, που ετοιμάζεται σε ένα μήνα και θα επιστρέψει, και ο Ζαζά, θα τον δούμε, θα περάσει έτσι αρκετό χρονικό διάστημα για να τον δούμε να αγωνίζεται.
0: Θα στοιχήσουν αυτές οι απουσίες, λέτε,
2: για σήμερα,
0: ναι.
2: Για σήμερα.
1: Η Πάφος νομίζω έδειξε ότι έμαθε να επιβιώνει με τις απουσίες της. Οπότε όσοι είναι έτοιμοι θα αγωνιστούν, ναι, και θα δώσουν τα πάντα. Να δώσουμε έτσι και μια ειδησούλα δική μας αποκλειστική. Νομίζω ακόμα δεν την βάλαμε στο κερκίδα, ότι ίσως δούμε και τον Μπιέλ σήμερα.
2: Okay.
1: Να αγωνίζεται. Όλοι ήταν τραυματίας, ανέβασε στροφές τις τελευταίες εβδομάδες. Και έτσι για πρώτη φορά που βγαίνω, να σας δώσω και την είδηση ότι ναι, είναι στην αποστολή και ίσως σήμερα να το δούμε.
2: Λοιπόν, εντάξει, οπότε με επιστροφή, καλή επιστροφή ο Μπιέλ για την ομάδα της Πάφου, Φιτούλα.
1: Ναι,
2: η Πάφος έτσι κι αλλιώς. Είδαμε και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πως φέτος υπάρχουν αρκετές επιλογές για τον Ρικάρντο Σαπίντο. Και το ενθαρρυντικό είναι, παρότι έχει πολλούς τραυματισμούς και συσσωρευμένους, αν θέλεις, βρίσκει πάρα πολλά πρόσωπα γυρνώντας στον πάγκο του Πίντο. Σήμερα δεν θα τον έχουν τον προπονητή, οι ποδοσφαιριστές μπροστά τους, θα έχουν τον Νούνο Μωράης, αλλά προφανώς θα έχουν εδώ επικοινωνία για τις
1: εννοείται.
2: Επιλογές.
1: Εννοείται. Και ο Νούνο για την κοιμωσή.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και θα δίνει τις οδηγίες του από ψηλά, ο δικάς του Σαπίντο. Ναι. Η Πάφος αυτό έδειξε, Άρη και Μαρία, ότι έμαθε να επιβιώνει μέσα από τις απουσίες της, να βγαίνει δυνατή. Πήρε και τις προκρίσεις της στην Ευρώπη. Είναι στο Φέις Λιγκ και οδεύει προς τα μπροστά. Της λείπει το τρόπαιο του Super Cup, έχει κατακτήσει δύο κύπελλα, ένα πρωτάθλημα.
2: Αυτό λέχθηκε χτες από τον ίδιο τον Σαπίντο, που μπήκε κατευθείαν στο πνεύμα και των παφητών, ότι δεν έχουμε πάρα πολλά τρόπαιο, οπότε πρέπει να γεμίσουμε την τροπαιοθήκη μας. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα που ανεβαίνει συνεχώς, αλλά πρέπει να την εμπλουτίσουμε.
0: Μην μείνει άδεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, θέλουν να προσθέτουν κάθε χρόνο, κάθε εξάμεινο και ένα τρόπαιο.
0: Αυτό είναι σωστό πνεύμα, ναι.
1: Να πούμε και για τον κόσμο ότι η Πάφος δικαιούται σήμερα 4.500 εισιτήρια. Η προπόληση ήταν μέχρι πριν λίγο πάνω από τις 3.000. Απλά να αναφέρουμε και για τους παφίτες ότι η προπόληση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 1 και δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στο γήπεδο. Αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε για τους φίλους ακροατές να το γνωρίζουν.
2: Οπότε οι φίλοι της Πάφου να τρέξουν να προμηθευτούν εισιτήριο και να μην αλλάξουν γνώμη μετά τις 1.
1: Ναι, γιατί θα και λίγο αργά, ναι.
0: Μισή ώρα έμεινε, παιδιά, για να πάρετε το εισιτήριό σας και δεν έμειναν και πολλά. Αν η προπόληση έφτασε μετά τη 3.000.
1: Είναι πάνω από 3.000, ναι.
0: Οπότε δεν έμειναν.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για το sold out, αλλά ναι.
2: Λόγω και της μέρας, Φιτούλα, έτσι. Λόγω και της μέρας. Της καθημερινής, λόγω και της καθημερινής, λέω.
1: Είναι και καθημερινή, εντάξει, είναι καλή ώρα όμως, να το πούμε. Είναι καλή ώρα, το 7.30 είναι καλή ώρα.
0: Είναι καλή ώρα, εκεί είπε και η Φιτούλα, βρε παιδιά, μισή ώρα. Τώρα για την ομάδα, πάμε να στηρίξουμε, ναι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, υπάρχει ταβάνι φέτος, Φιτούλα, για την Πάφο?
1: Κοίταξε, με τα χρήματα που ξοδεύονται, τους στόχους που βάζει η ομάδα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ταβάνι και δεν πρέπει να βάζει όρια. Διεκδικεί όλα τα τρόπια, είναι μέσα σε όλα. Και με αυτό το σκεπτικό ξεκινούν και τη φετινή χρονιά. Θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικήσουν και όλα τα τρόπια στην Κύπρο.
0: Okay. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιτούλα μου. Θα σε δούμε εσένα, έτσι, φαντάζομαι, στο γήπεδο.
1: Και θα είμαι εκεί.
0: Θα σε δούμε και ωραία.
1: Θα είμαστε εσείς ομοικογενειακά.
2: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, έχει πολλούς λόγους η Φιτούλα να πάει στο γήπεδο.
1: Επαγγελματικούς, προσωπικούς, ναι.
2: Ναι, τα πάντα όλα. Οπότε θα είναι παρούσα η Φιτούλα και θα μας μεταφέρει αρκετά και για τους φίλους της ΠΑΦΟΥ και όχι μόνο, και για τους φίλους της Ομόνοιας, γιατί είναι πασπαρτού η Φιτούλα, οπότε θα περάσει αρκετές ειδήσεις μέσω του Κερκίδα.net. Φιτούλα μου, σε ευχαριστούμε έτσι για την πρώτη σου ακουστική επαφή
0: με το Κερκίδα Ονέαρ.
1: Όχι, είναι η πρώτη και η καλή και θα έχουμε και συνέχεια.
0: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κοριτσάρα μας.
1: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σας.

0: Έχουμε ανακοίνωση και από την ΑΕΛ Άριμο την συμφωνία με τον Μιλοσάβλεβιτς για το νέο του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29.
1: Μάλιστα, μία από τις βασικές μονάδες
0: της
1: περσινής σεζόν, αλλά είδαμε και στην φετινή πως πάει καλά και ξεκίνησε ιδανικά ο Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς.
0: Οπότε... σημαντικό μέλος της ομάδας έτσι κι αλλιώς, και η επέκταση αυτής της συνεργασίας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό πια της ΑΕΛ για τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι πολύ θετικό αυτό που συνέβη στην ομάδα. Εντάξει, εύχονται εδώ, εντάξει, βλέπουμε τα συγχαρητήρια και τις ευχές για κάθε επιτυχία. Ευχόμαστε και εμείς φυσικά.
1: Εντάξει, είπαμε, αυτό που θέλει και η ΑΕΛ, λόγω και της, αυτό που βίωσαν οι φίλοι της ομάδας στην πρεμιέρα, με τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς, τον Τσατάκοβιτς και του Γκομής, είναι πως εντάξει, δεν θέλουν να έχουν άλλες έτσι απώλειες μεγάλες. Γιατί
0: και σε κανένα άλλο,
1: και προφανώς μέχρι τις 9 του μήνα, μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη, περιμένουμε να έρθει επιθετικός για την ομάδα της Λεμεσού, για να υπάρχει και αντικατάσταση, τουλάχιστον για την φετινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Να πούμε πως προτάθηκε ο Τζόρνταν Αγίου στην ΑΕΛ. Το όνομα του συνδέθηκε και με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό έχει να κάνει με τον, προφανώς με τον μάνατζερ του παίχτη. Ο εκπρόσωπος του παίχτη φαίνεται πως τον έχει δώσει όχι μόνο στο ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ, αλλά σε περισσότερες ομάδες. Ένας μουντιαλικός παίχτης που δεν έχει ομάδα, είναι ελεύθερος, και σίγουρα ήταν παλιότερα όνομα. Στα τελευταία χρόνια έπαιξε και Premier League, έπαιξε Λιγκά, αλλά είναι ευθύνουσα η αποδοσή του. Δεν ξέρω κατά πόσον θα ασχοληθούν οι ομάδες, το ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ, με αυτόν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Okay. Εντάξει, εμείς τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με... γιατί κάναμε το ρεπορτάζ μας για την ΠΑΦΟ.
1: Εντάξει, υπάρχει και ωραίο ρεπορτάζ τώρα που έχει ανεβάσει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Δίπλαρος για τον Απόλλωνα.
0: Το βλέπω, ναι.
1: Το έχεις μπροστά σου για τις απουσίες. Μιλούσαμε χθες με τον Φανούρη για τις απουσίες, και βλέπουμε πως ο Κβίντα έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Μπήκε κανονικά στις προπονήσεις και θα είναι μέσα. Mm-hmm. Ενώ βλέπουμε πως ο Απόλλωνας έχει ακόμη πάρα πολλές απουσίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και ο Ντανίλος Πόλιαρης προβάρει φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Είχε καλή παρουσία στην πρεμιέρα με τον Άρη. Αναμένεται να είναι στις βασικές επιλογές του Λοσάδα και στην δεύτερη αγωνιστική.
0: Mm-hmm, το βλέπω και εγώ αυτό τώρα, το διαβάζω. Τώρα, μόλις, φρέσκο. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε ούτε εμείς να ανανεώνουμε το site εδώ, για να ξέρετε. Εμείς θα συνδεθούμε σε πάρα πολύ λίγο με Κυπριανό. Κυπριανό Κυριάκο για εκτενέστερο ρεπορτάζ για την Ομόνια.
1: Έχει Super Cup η Ομόνια, έχει όμως και παρεδώ σε πολλά πήγαινε τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Για την Ομόνια θα μας πει ο Κυπριανός, νομίζω αυτός έγραψε το ρεπορτάζ για τον A-Ting, οπότε αφήνουμε να πήγε λίγο συνάδελφος.
0: Δεν θες να τα πεις εσύ, να το πει ο... Έχεις δίκιο. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Κυπριανός Κυριάκου, καλημέρα Κυπριανέ μας.
1: Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα Άρη.
2: Καλημέρα Κυπριανέ.
1: Σας χαιρετώ ξανά.
0: Εδώ, εδώ και όχι μόνο ξανά, συνέχεια θα μας χαιρετάς. Πώς θα πετυχαίνουμε?
1: Ναι, να σου πω Μαρία μου ότι η πρώτη μου ραδιοφωνική παρέμβαση στην εκπομπή δεν αποδειχθεί γουρλίδικη τη Δευτέρα. Ελπίζω κάτι τέτοιο να μην συμβεί σήμερα.
0: Όχι βρε, όχι βρε, μην τα πιστεύεις αυτά.
2: Μην είσαι προληπτικός
0: βρε.
2: με το ζόρι να σε βάλει καθημερινά στην εκπομπή Μαρία, οπότε...
0: Αν συνεχίσεις θα σε κάθε μέρα.
2: Κάμε το skipping πριάτε.
0: Αν συνεχίσεις θα σε φέρνω στο στούντιο.
2: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, Κυπριανέ? Επειδή έχουμε πολλά παρεδώσει για την Ομόνοια τις τελευταίες ώρες, θέλεις να κάνουμε αρχή έτσι με το ρόστερ αρχικά να, και την λίστα?
1: Ναι, ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας για το Europa League. Όπως ήταν αναμενόμενο, έμειναν εκτός οι Οντουμπάντζο, Άιτινγκ, Μουσαλόφσκι και ο Φωτισκίτσος, τέσσερις παίχτες. Και τώρα σειρά θα πάει και για το Μακρού που η μεταγραφική περίοδος εκεί εκπνέει στις 7 του μήνα. Ναι.
0: Έλα Κυπριανέ μου.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Λιγάκι, ακούμε... ναι, αν μπορείς να μείνεις... Κάτσε να το πω βασικά Κυπριανέ μου.
1: Εγώ κάθομαι.
0: Έλα γόρι μου.
2: Έλα.
0: Έλα, πες μας ξανά.
1: Ναι. Όπως έλεγα, για την ευρωπαϊκή λίστα που δηλώθηκε, μείναν εκτός τέσσερις παίχτες. Ο Ντουμπάντζο, ο Άιτινγκ, ο Μουσαλόφσκι και ο Φωτισκίτσος. Και τώρα σειρά παίρνει και η λίστα για το πρωτάθλημα, όπου εκεί η μεταγραφική περίοδος εκπνέει στις 7 του Σεπτεμβρίου. Για τα μεταγραφικά, να πούμε ότι η Ομόνοια προχώρησε στην... μεταγραφή των δύο παιχτών που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή, ο Ρουμάνος, ο Φλωρίν Τανάσε. Άρη, το είπα σωστά αυτή τη φορά?
2: Ναι.
0: Εγώ το έλεγα λάθος.
1: Ναι. εσύ το έλεγες λάθος.
2: Μπορεί να την παρέσυρες στην αρχή, την παρέσυρες και εσύ.
1: Μαρία, μαθαίνουμε όλοι από αυτήν την εκπομπή, όπως είπες.
0: Έτσι, ναι.
2: Μαθαίνουμε χάνοντας. Ναι, πάμε.
1: Ναι, χάνοντας.
2: Έλα, Κυπριανέ.
1: Και τον Ολλανδό, τον Λουκ Πράουερς, εχθές ανακοινώθηκε αυτός, που αναμένεται έτσι να δώσουν βοήθειες στη μεσαία γραμμή.
2: Λοιπόν, σήμερα επειδή πολλοί κάναμε λόγο για το rotation της Δευτέρας, Κυπριανέ, πολλοί δεν ανέμεναν τόσο εκτενές rotation. Σήμερα αναμένουμε κάτι ανάλογο από τον Χένινγκ Μπερκ, γιατί είναι
1: και αγώνα Δευτέρας.
2: Έχουμε και αγώνα Δευτέρας, ντέρπι με τον Άρη, εκτός έδρας για την Ομόνοια.
1: Αν θυμάσαι... Ναι. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε πει ότι θα προχωρήσει εκτεταμένο rotation, όπως και έγινε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν βγήκε στην Ομόνοια αυτή η συνταγή του Μπερκ. Δεν ήταν καλή Ομόνοια, έτσι να πούμε την αλήθεια. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί σήμερα. Ο Χένινγκ Μπερκ και η ομάδα έχουν πεισμώσει, θέλουν έτσι να αλλάξουν και την αγωνιστική εικόνα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα χαρίσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Οπότε πιστεύω σήμερα θα δούμε και κάποια έτσι δυνατά χαρτιά της Ομόνοιας να αγωνίζονται στο αρχικό σχήμα. Γιατί υπάρχει το τρόπο, όπως είπα, το Super Cup, που το θέλουν στην Ομόνοια.
2: Ναι.
0: Το θέλουν, σαφώς. Το θέλει και η Πάφος πάρα πολύ, έχουμε ενημερωθεί όμως.
1: Το θέλει και η Πάφος και άκουσα και τη Φιδούλα πάρα πολύ αισιόδοξη.
0: Πάρα πολύ, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Πάντα πρέπει να είσαι αισιόδοξο στο Κυπριακό.
1: Να δούμε στο τέλος πώς θα χαμογελάσει.
2: Εννοείται.
1: Είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, ναι.
0: Και ο κόσμος, βλέπω, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο τη Πάφου, γιατί λέει ότι σχεδόν 3.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί από τα 4.
2: Η Ομόνοια θα,
1: ναι, και η Ομόνοια
2: έχουν... θα γεμίσει το δικό της κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, έχουν απομείνει πολύ, πολύ λίγα εισιτήρια, νομίζω, στην Βόρεια Κερκίδα του ΑΜΕΓΑ, Άρη και Μαρία.
2: Λοιπόν, έχει αρκετό ζουμί το σημερινό παιχνίδι.
0: Έχει πολύ ζουμί, ναι,
2: οπότε,
0: βέβαια.
2: Οπότε νομίζω θα ασχοληθούμε και αύριο με τον απόϊχο του Super Cup. Κυπριανέ μου, σε ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο και σε
1: εσένα. Άρη μου, πριν κλείσουμε να πούμε και κάτι, επειδή μιας και αρχίσαμε πριν για τα μεταγραφικά, ότι... έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα μας ένα εκτενές ρεπορτάζ για την περίπτωση του Άιτινγκ. Ο Ολλανδός μέσος, ο οποίος αντιμετωπίζει έτσι εδώ και καιρό θέμα τραυματισμού και έγινε και αντικείμενο σχολιασμού έτσι, η κατάστασή του. Έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, δεν θα μπορεί δηλαδή να βοηθήσει την ομάδα στα παιχνίδια της Ευρώπης. Εμείς σήμερα αναφέρουμε και μια λεπτομέρεια όσον αφορά τα της Κύπρου, όπου υπάρχει έτσι μια έντονη σκέψη από πλευράς Ομόνοιας να συμβεί και κάτι ανάλογο για το πρωτάθλημα, δηλαδή να μην γραφεί ο παίχτης.
2: Ναι.
1: το οποίο σαφώς θα συμβεί, μπορεί να διαφοροποιήσει έτσι κάπως το μεταγραφικό σκηνικό μέχρι τις επόμενες μέρες. Που θα το δούμε στη συνέχεια αυτό.
0: Μάλιστα, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυπριανέ μου. Θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ, ίσως και αύριο, Άρη μου, ή όχι.
2: Όχι, όχι, νομίζω ότι θα μιλήσουμε αύριο.
0: Κουράσαμε τον πάρα πολύ τον Κυπριανό μου.
2: Λογικά θα έχουμε ανάλυση από.
0: Από Δευτέρα.
2: Από Δευτέρα
0: που θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική μας, ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, ναι, και με τον τρόπο του Super Cup.
2: Σίγουρος ο Κυπριάνος.
0: Εμένα μου αρέσει, Άρη, αυτή η διάθεση.
2: Αυτοπεποίθηση.
0: Αυτή την αυτοπεποίθηση και αυτή τη διάθεση θέλω. Φιλιά πολλά, Κυπριανέ μου.
2: Καλό επίπεδο.
1: Παιδιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Έξι γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: Η ροή ειδήσεων είναι ροή. Μπαμπαμ, Μαρία.
1: Παιδί μου, δεν τα προλαβαίνω, σου λέω. Δηλαδή, ούτε η Aerosmith λοιπόν, δεν πρόλαβα.
0: Έχουμε αρκετές ανακοινώσεις τελευταία στιγμή. Ναι. Η ΑΕΛ καταρχήν ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Αμπντούλ Φατά Τίντε Τερίμπε.
1: Αυτό είναι terrible.
0: Είναι terrible, όχι, είναι καλό για την
1: ΑΕΛ. Ναι.
0: Ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην Πιούνικ Γερεβάν και τον ευχαριστεί η διοίκηση της ομάδας της ΑΕΛ. Λοιπόν, έχει ανακοινώσει παίχτη και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Αυτό που αναμενόταν για απόκτηση αμυντικού έγινε στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου αμυντικού Μάρκ Ταμάς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους. Ο Μάρκ έχει ύψος 1,94. Θα μπορούσε να παίζει μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, είναι αριστεροπόδαρος και διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Γιατί?
0: Κάνε το σχόλιο όποτε θέλεις.
1: Είναι σήμερα... dating site.
0: Το αυτό που γράφει ο Ολυμπιακός. Είναι ωραίο. Μα θες πληροφορίες.
1: Έχει ύψος 1,93. Είναι αριστεροπόδαρος και είναι εγώ καιρός με οροσκόπο Ταύρο.
0: Μαγειρεύει τα βράδια.
1: Ναι, είναι single.
0: Στη μέχρι σήμερα επαγγελματική του πορεία έχει καταγράψει 318 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, εκ των οποίων 174 στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας, Μαρία.
1: Μάλιστα.
0: Και 47 στην έξτρα κλάσα της Πολωνίας. Άρα έχει παίξει και ζήσει στην Πολωνία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων με τις Dios Giori, Puskas Academia,
1: Slaska.
0: Πούσκας Ακαδέμια είναι ομάδα που έχει παίξει και ο Άρης Λεμεσού πρόσφατα.
1: Okay.
0: Πέρσι το καλοκαίρι έχει παίξει με την Πούσκας. Σλάσκ Βρόσκλα, Σέψη, Νεύση Μπακού. Έχει αρκετές εμπειρίες από πρωταθλήματα Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας και Αζερμπαϊζάν. Αυτά όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή που πήρε Ολυμπιακό ως Μάρκ Ταμάς.
1: Το όνομα είναι αυτό.
0: Μάρκ Ταμάς.
1: Άρε Μάρκ Ταμάς. Ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια και για το ύψος κυρίως. Ωραία. Ωραία τα φρέσκα νέα. Τα ακούτε πρώτοι εδώ. Το είδατε, παιδιά. Αυτά σε λίγο εμείς θα συνδεθούμε με Φώτη Μιλτιάδου. Τι κάνει το παιδί μου, το μικρό μου.
0: Θα μεγαλώνει, πάντως. Θα μας τα
1: πει. Σιγά μου μεγαλώνει το μικρό. Εμείς μεγαλώνουμε, Νάρη. Το μικρό καλά είναι. Εμείς, και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε τώρα, Ο Φώτης μας έχει να μας πει. Πολλά και αυτός και διάφορα.
0: Αρκετά και για τις τελευταίες πινελιές. Θα έχει και το παρασκήνιο της μη μεταγραφής του Λούθερ Κίνγκ. Του Λούθερ Σίνγκ. Του Λούθερ Σίνγκ. Δεν είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.
1: Να σου πω.
0: Είναι ο Λούθερ Σίνγκ της ΑΕΛ. Θα μάθεις περισσότερα.
1: Είδα το πρωί, το είπα και στον κλικ, στο αδερφάκι μας, ότι συνολικά η συγκομιδή μας στους Μεσογειακούς ήταν 18. Τα μετάλλια που πήραμε. Ναι. Και μπράβο σε όλη την ομαδάρα που στείλαμε φέτος. Ήταν σούπερ φανταστική και τα σέβη μας και τα συγχαρητήριά μας τα πολλά.

0: Φώτης Μιλτιάδους, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, Άρη, και στους φίλους που μας ακούνε.
2: Φώτη, αν ήταν δυνατόν να σε φέρνει στο στούντιο η Μαρία,
0: Φώτη, ναι.
2: Να δώσω το.
1: Κάτι κατάλαβα η αλήθεια. Ωστόσο, να ξέρει η Μαρία ότι τη το κρατάω γιατί με έβγαλε την τέταρτη ημέρα της εκπομπής.
0: Όχι, να το καρφώσω, Άρη, συγγνώμη. Δεν βγάζω εγώ τη σκαλέτα. Συγγνώμη, αλλά είναι του Άρη.
2: Μάλιστα, παίζουν και τα μπάζερ.
0: Εγώ δεν βγάζω σκαλέτα, Φώτη μου.
1: Θέλω επί της ευκαιρίας με την πρώτη μου παρέμβαση να ευχηθώ και εγώ καλή αρχή σε όλους μας. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά. Ήδη οι πρώτες μέρες πιστεύω ότι είναι άκρως θετικές. Συνεχώς γελάμε μαζί σας, η αλήθεια.
2: Εντάξει, αυτό θέλει το ράδιο. Νομίζω ο κόσμος βαριέται τα τετριμένα και τα πολύ σοβαρότητα. Σίγουρα θέλουμε σοβαρές ειδήσεις, αλλά... Να τις περνάμε και λίγο χαλαρά.
0: Παρείστηκα.
2: Ανθρώπινα, παρείστηκα. Ναι. Μπράβο.
1: Συμφωνούμε.
2: Λοιπόν, Φωτάκο μου, έχουμε πολλές ειδήσεις τελευταία. Τελευταίες ώρες κατά ακρίβεια. Και για τις ομάδες της Κύπρου και για αυτές της Ελλάδας. Είδαμε τεράστιες μεταγραφές από τους μεγάλους συλλόγους που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα και θα παίξουν σε League Phase, Europa League, Champions League, Europa League, έχει και ΑΕΚ, έχει Champions League, Europa League και Conference League. Οπότε είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε τι έγινε τις τελευταίες ώρες, εσύ που ήσουν ροή και κρατάς έτσι σημειώσεις. Σίγουρα θα ξεχάσουμε, αν κάτσω να θυμηθώ πόσοι ποδοσφαιριστές πήραν μεταγραφή κατά την χθεσινή μέρα, είναι διψήφιος ο αριθμός, έτσι.
1: Ναι, θα επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά και πιο σοβαρά, όμως αφού... Είπε νωρίτερα και εσύ για τον Λούθερ Σινγκ. Να δώσουμε το παρασκήνιο.
2: Έτσι. Ναι, ακούμε.
1: Ναι, να δώσουμε το παρασκήνιο. Υπήρξε επίσημη πρόταση προς την ΑΕΛ από ομάδα του Ισραήλ. Το ποσό ήταν κοντά στις 130.000. Ωστόσο, ήταν ένα ποσό το οποίο απορρίφθηκε άμεσα από τη Λεμεσάνη ομάδα. Και μάλιστα η ΑΕΛ αξιώνει κοντά στο 1 εκατομμύριο για να παραχωρήσει τον Νότιο Αφρικανό εξτρέ. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, το είδαμε και στην πρεμιέρα. Είπαν εύκολα όχι στη Μακαμπή Νετανία της ΑΕΛ. Ναι. Παρόλο που απομένει μόνο σε ένας χρόνος για το συμβόλαιο του ΣΥΝΚ, δεν βιάστηκαν να τον δώσουν.
2: Και προφανώς επειδή είναι βασικός τέλεχος από την περσινή σεζόν ο Λούθερ Σινγκ, Φώτη, με αυτά τα ποσά που μας είπες, με 130.000, δεν αγοράζουν ούτε το αριστερό του πόδι. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται, ρε
0: παιδιά, Μαρία. Είναι ευτελές ποσό. Τι είναι αυτό το ποσό για μεταγραφή. Πάμε καλά.
2: Τώρα η ΑΕΛ μπορεί να θέλει και μισό εκατομμύριο.
0: Φυσικά.
2: Για παίχτη, για να ενεργοποιήσει παίχτη επιθετικό που θα φέρει τώρα. Άρα 130.000 δεν φτάνουν ούτε για το διπορικά.
0: Ποιο πόδι, ούτε το παπούτσι. Άσε βρε.
2: Μας βρήκαν και οι Ισραηλοί, ας πούμε, για να μας γελάσουν.
0: Σε τα μάτια, ήρθαν τώρα να. Μια τσίπα για προηγούμενο. Άσε ρε αγάπη. Ναι, πάει παρακάτω, ναι.
1: Πήγαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι ολοκληρώνονται συμβόλαιο σε ένα χρόνο, αλλά νομίζω ήταν. Μιλάμε για εξαιρετικό.
2: Λάθος timing, γιατί και η ΑΕΛ έχασε δύο ποδοσφαιριστές τώρα. Προφανώς θέλει να τους αντικαταστήσει στην επίθεση. Δεν μπορεί να χάσει και τρίτο, είναι κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο πως στην ΑΕΛ θα κινηθούν για αποκτήση ενός επιθετικού. Έχουν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.
2: Εντάξει, είναι το βλέμμα στην αγορά. Υπάρχει και σχετική είδηση στο site μας στην πεντάδα των κυρίων ειδήσεων. Οπότε. Εννοείται πως η ΑΕΛ ψάχνει και θα φέρει παίχτη. Δεν μπορεί να μην αντικαταστήσει τουλάχιστον τον ένα από τους δύο επιθετικούς, Φώτη. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, ποια θεωρείς πως είναι έτσι η κραχ κίνηση, η κίνηση που συζητείται τις τελευταίες ώρες?
1: Για την ΑΕΛ μιλάμε γενικά?
2: Όχι, γενικότερα, γενικότερα στο παζάρι.
1: Εντάξει, η μεταγραφή τελευταία του ΑΠΟΕΛ που ανακοίνωσε τον Άλβαρο Καρίγιο. Φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με καλή προοπτική στα 24 χρόνια και αξίζει να σημειώσουμε ότι παρόλο τον Άρη που δεν μέτρησε συμμετοχή στη Ρεάλ Μαδρίτης, θεωρείται προαθλής Ευρώπης. Τη σεζόν 23-24 όταν η Ρεάλ κατέκτησε το Champions League, ήταν σε αποστολή σε δύο παιχνίδια και κατατάσσεται στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το Champions League. Πόσα πιθανά και να ακούγεται αυτό. Μόλις πριν 2 χρόνια θεωρείται κατακτήτης του Champions League.
0: Χωρίς να παίξει.
2: Χωρίς συμμετοχές.
1: Χωρίς να παίξει. Ναι, ήταν στον πάγκο σε κάποια παιχνίδια, γι' αυτό δικαιούται να θεωρείται.
2: Και αυτό που αφήνει. Ο Θάνος Παπαδούδης πριν από μια διετία με τον Ολυμπιακό Πειραιώς και ήρθε στην Πάφο. Έτσι τώρα και ο Καρίγιο.
0: Όπως εγώ έβλεπα το Μουντιάλ, άρα το κατέκτησα που ήμουν με την Ισπανία, α
2: πούμε.
1: Το ίδιο.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ.
2: Θέλω να δώσουμε ένα κύκλο στη Μαρία. Συνεχίζω τα μπάζερ. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε άλλες,
1: όσο αφορά την Ελλάδα που έκανε και σαν αφορά πριν, οι δύο μεταγραφές που ξεχώρισα χθες ήταν αυτή του Ναϊ στον Παναθηναϊκό και του που έφτασε στον Ολυμπιακό με την ομάδα του Πειραιά να σημειώνει ρεκόρ μεταγραφή στα 16 εκατομμύρια με τον Κολομβιανό μέσο. Και μετακίνηση του Μουζακίδη από τον Ολυμπιακό στη Hull City γίνεται συμπαίχτης του Τσολάκη και θα αγωνίζονται μαζί στη Premier League.
2: Και ο Ολυμπιακός πρόσθεσε και τον Μπέιλι, επίσης έναν παίχτη που πέρσι δεν είχε καλή σεζόν στην Αστον Βίλα. Τον πήρε ο Ολυμπιακός για να κάνει και αυτό το step up για την ομάδα του, των Ερυθρόλευκων. Δεν ξέρω αν αφήσαμε και τον Ζωό Μάριο. Νομίζω και ο Ζωό Μάριο
1: είναι. Ναι, η επιστροφή του Ζωό Μάριο στην ΑΕΚ Αθηνών είναι επίσης μια.
2: Βοήθησε πολύ ως δανεικός την προηγούμενη του παρουσία στην ομάδα. Ναι. Και αυτή είναι σημαντική επιστροφή. Κάτι θέλεις να προσθέσεις, Μαρία? Βλέπω ότι η Μαρία είναι έτοιμη να μιλήσει. Να πει κάτι.
0: Μιλάμε για μεταγραφές 16 εκατομμυρίων. Εμένα κόλλησε το μυαλό μου στις προηγούμενες 130.000.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε φέτος πωλήσεις μόνο 82 εκατομμύρια ευρώ. Πωλήσεις. Άρα κάτι πρέπει να βγάλει και ο πρόεδρος από την τσέπη του να πληρώσει, να πάρει, έτσι.
0: Ναι, το μαρουνάκι.
2: 82 εκατομμύρια, εντάξει.
0: Οκ. Ναι.
1: Εντάξει,
0: να σας πω εδώ. Φώτη μου, συγγνώμη, έχω ένα μήνυμα εδώ. Η ΑΕΛ κλείνει μωρών.
2: Κλείνει μωρών.
1: Μάλιστα. Έχει μονοπολίσει βασικά το τελευταίο μήνα, γραφτεί και για άλλες κυπριακές ομάδες. Είναι δεδομένο ότι το CV του στάθηκε στην Κύπρο.
0: Ο Γιώργος μας το στείλε αυτό. Καλημέρα, Γιώργο μου. Ναι.
1: Ωστόσο, σίγουρα είναι μια περίπτωση αρκετά αλμυρή, ας το πούμε. Απλά σίγουρα σε αυτήν την περίοδο που βρισκόμαστε, όπου τα περισσότερα παζάρια έχουν κλείσει κάποια και απομένουν μερικές μέρες για να κλείσουν και τα υπόλοιπα, σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής θα βιαστεί να βρει κάτι ίσως και με λιγότερα χρήματα.
2: Ο Μωρόν έχει προταθεί και για ΑΠΟΕΛ και για Ομόνια. Δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Αν τον κλείσει, ναι. Η ομάδα της ΑΕΛ πάντως είναι ένας παίχτης βαρόμετρο. Προηγούμενα χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης ήταν παίχτης που έκανε τη διαφορά στην επίθεση.
0: Μα είσαι Μωρόν.
2: Είσαι Μωρόν. Ο Φώτης όμως είναι Μωρόν.
0: Ο Φώτης
2: είναι
0: Μωρόν. Είναι
2: το Μωρό
0: μας. Ο Φώτης θα έρχεται εδώ να κάνει εκπομπή κάθε μέρα μαζί μου, είπε. Απλώς δεν το άκουσε όταν το έλεγε. Άλλο.
1: Συγγνώμη, είπε κάτι, Μαρία, δεν άκουσα.
0: Όχι, καρδιά μου, συνέχισε εσύ, λέει, για αυτά που έχεις να πεις. Κάνω τις δικές μου μεταγραφές εγώ. Τα παράθυρα ακόμα να κλείσουν εδώ.
1: Μια σκεφτόμενη αναφορά μας στο ΑΠΟΕΛ, Άρη μου, να σημειώσουμε ότι είναι και ο Αντωνίν Μπάρακ στην Κύπρο. Το είχαμε γράψει από χθες στο Κερκίδανετ. Απομένει να ολοκληρωθεί και αυτού η μεταγραφή του τυπικά στους γαλαζοκίτρινους. Ουσιαστικά ανακοινωθήκα 2 σήμερα και πάει, ίσως πάει και για 3η μεταγραφή σήμερα το ΑΠΟΕΛ.
2: Λοιπόν, θα μένει να δούμε αν υπάρχει και επιθετική έτσι, πινελιά στο τέλος των μεταγραφών για το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω εκεί χρειάζεται έτσι, προσθετική κίνηση, έτσι, Φωτή.
1: Εντάξει, σίγουρα στην πρεμιέρα δεν έπιασε τα στάνταρ που περίμεναν ούτε οι οπαδοί του, ούτε οι άνθρωποι της ομάδας. Σίγουρα είναι ένας μαραθώνιος. Χρειάζεται ο Τσέχος, ο Μπάρακ που έρχεται, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έδειξε διαπιστευτήρια στο Ιταλικό πρωτάθλημα σε κορυφαίο επίπεδο. Σίγουρα θα αυξήσει τις επιλογές του Παπαδόπουλου. Το θέμα είναι τι θα κάνει στον αγωνιστικό χώρο.
2: Λοιπόν. Ξέρεις πως ο Πάνος ξέρει πολλά για τον Μωρόν. Τον είδε πάρα πολλές φορές.
0: Δεν θέλει ο Πάνος να βγαίνει στον αέρα. Μην
2: στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης, οπότε θα μπορούσε να μας πει έτσι και να δώσουμε.
0: Ο Πάνος είναι ο υπεύθυνος ροής εδώ, έτσι για να ξέρετε.
2: Από εδώ του Άρη έτσι περισσότερες πληροφορίες του Μωρόν, αλλά θα το πράξουμε εφόσον κλείσει στην ΑΕΛ. Ο
0: Παναγιώτης Κομνηνός, ναι.
2: Ο ποδοσφαιριστής του Άρη Θεσσαλονίκης για την ώρα. Ναι. Κάτι άλλο, Φωτή, θέλουμε να προσθέσουμε ή αυτά?
1: Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σίγουρα όσον αφορά την ΑΕΛ δεν θα αργήσουν και πολλοί εξελίξεις.
2: Αυτό περιμένουμε και περιμένουν και οι φίλοι της ομάδας της Λεμεσού. Εντάξει.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Ήταν φανταστικό. Έτσι, τόσο μεγάλα τα ρεπορτάζ του Φώτη. Αν ήταν και από κοντά, ακόμη καλύτερα. Φώτη μου.
2: Φώτη μετακόμισε.
1: Δύσκολο, δεδομένη στιγμή δύσκολο.
0: Ωραία, εντάξει, θα επιφυλάσσομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη μου. Θα τα λέμε συχνά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε επίσης.
2: Καλό υπόλοιπο.

0: Συγκινήθηκες, βλέπω, Άρη μου, με αυτό το βίντεο. Εσύ άγγιξες.
1: Το Ντάβιντ Λουίς.
0: Ναι, με το γιο του.
1: Ο γιος του ξέρεις ποιος είναι, έτσι. Μελίνος Κάις. Δεν είναι ακριβώς ο γιος του. Μελίνος Κάις είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει τώρα στις ακαδημίες η ομάδα της Πάφου. Τώρα είναι. Ανέβηκε στην πρώτη ομάδα στα 16 του χρόνια, Μαρία μου.
0: Μα αφού είναι. Συγγνώμη, αλλά είσαι να πάρει.
1: Έλα σου πω. Είναι γιος του Γιώργου Κάη που παίζει παλιά στον Απόλλωνα. Και είναι από τα παιδιά που θεωρείται από τους ξέρεις, πιο μπασμένους.
0: Ναι.
1: Πως είναι πολύ εξελίξιμο ταλέντο για την Πάφο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάξει, τον έπιασε από κοντά ο Ντάβιντ Λουίς και είναι ωραίο. Ξέρεις, για εμάς που είμαστε μακριά, λέμε εντάξει, τον έχει ο Ντάβιντ Λουίς, αλλά για τον μικρό, ας πούμε, είναι μεγάλο κατόρθωμα να παίζεις, να κάνεις προπονήσεις με έναν ποδοσφαιριστή που ήταν παλιότερα ο αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας.
0: Έχει γράψει ιστορία, ναι.
1: Πήρε Champions League με Arsenal, με Chelsea, ένα τεράστιο όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Καλά, ο μικρός είναι με το θρύλο, ναι.
1: Ναι, ξέρεις τι παίρνεις. Εικόνες, παραστάσεις, γενικότερα. Με βλέπει Μαρέ, λες και μιλώ κινέζικα. Χαιρετισμού στο Βασίλη τώρα που μπορεί να μας ακούει από το Φούτζο, από την Κίνα.
0: Μας ακούει στην Κίνα, τι ώρα είναι
1: στην Κίνα. Θα σου στείλει μήνυμα από την Κίνα.
0: Βασίλη μου, φιλιά στην Κίνα.
1: Λοιπόν.
0: Μην κάνεις τον Κινέζο.
1: Πάντως άρχισε και μαθαίνει η κινέζικα ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, κινέζικα δεν μιλάω ο Ντάβιντ Λουίς τον Μελίνο.
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι.
1: Ο Μελίνος μπορεί να πάρει πολλά από τις εμπειρίες του Ντάβιντ Λουίς και αγωνιστικά.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό το βίντεο που μπορείτε να δείτε και εσείς στο kerkida.net. Είναι ο Ντάβιντ Λουίς και ρωτάει το μικρό πόσο χρονών είσαι. Ο μικρός λέει 16, ξεσπάει πρώτα φυσικά στα γέλια και του ρίχνει ατάκα ο Βραζιλιάρος και του λέει «Α, ο Κύπριος γιος μου». Είναι φανταστικό.
1: Ναι, και το φύλλα, και το φύλλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτά είναι τα ωραία. Είναι τα ωραία του αθλητισμού. Ξέρεις, πολλές φορές μιλάμε για τα προφανή, αλλά όταν είσαι ένας ποδοσφαιριστής και όταν είσαι σε ακαδημίες και θέλεις να δείξεις, ξέρεις πόσο μεγάλο επίτευγμα να μιλά ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής για σένα.
0: Είναι σαν να έρχεται τώρα, ας πούμε, η Μέρλ Στρίπ, η ηθοποιός σε μένα ή εγώ σε μια πιο μικρή ηθοποιόν. Τι έγινε, Άρη? Εντάξει, οκ. Γελάς, Άρη? Άρη, γέλασες?
1: Γέλασα. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: χρόνια πολλά έχουμε να πούμε.
1: Στέφανος Χαραλάμπους.
0: Πόσο γίνεται αυτό το μικρό?
1: 26 του 99 είναι ο Στέφανος, 26 χρονών. Δεν είναι μικρός, μεγαλώνει ο Στέφανος Χαραλάμπους.
0: Άσε βρε που δεν είναι μικρό το 26 χρονών εσύ τώρα.
1: Δεν είναι μικρός. Μικρός μπορεί να λογίζεται στα 17-18. Στα 19 και στα 20 έχουμε παιχταράδες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
0: Εντάξει, μιλάς τώρα για ποδοσφαιρική ηλικία.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, γιατί κοντά μας αγάπη νιάνια.
1: Εντάξει.
0: Α, εντάξει, είπα εγώ. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά. Μη μας δίνεις, ρε Μάρια.
0: Εγώ δεν μπορώ, ρε Άρη μου, να τα κρύβω γιατί έχω και την κόρη.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβες. Οπότε εντάξει. Δε. Ωραία, χρόνια πολλά να πούμε λοιπόν στον μικρό.
1: Στέφανο Χαραλάμπους. Δεν είναι μικρός, είναι παίχτης που μπορεί να.
0: Ενώ στο μικρό σε ηλικία.
1: Ναι, ναι, και τον, νομίζω το χρειάζεται φέτος η ανόρθωση.
0: Ναι.
1: Πέρσι ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό, επέστρεψε στην ανόρθωση και περιμένουμε πως μπορεί να μπει και αυτό στην εξίσωση της ομάδας Αμοχώς του, η οποία παρεμπιπτόντως έχει δύσκολο έργο και αυτή τη βδομάδα. Ξεκίνησε με ήττα στη Λέμεσο από την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει το Σάββατο με τον Απόλλωνα, επίσης σε πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ανόρθωση και με δεδομένων των προβλημάτων του εμπάρκου με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε πώς θα πάει η ανόρθωση φέτος.
0: Έχουμε και την λίστα του League Face, του Champions League, της ΑΕΚ. Και έχουμε εκτός Γεωργίεφ, Αλεξίου και Καλοσκάμι.
1: Ναι, στην νέα ευρωπαϊκή λίστα είναι ο Μπάμπης Ολικογιάννης, που επιστρέψε φέτος στην Ελλάδα, ο Βιτάλης και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της Ένωσης και τον περιμένει πολύ ο Νίκολιτς. Ενώ έχουμε ευρωπαϊκή λίστα και για τον Ολυμπιακό Πειραιός, για την League Phase του Europa League. Τώρα να δω ποιοι είναι έξω. Εκτός έμειναν η Πόποβιτς, μάλιστα Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσου και Κλέιτον. Για ο Ρόκα και ο Σιπιόνι είναι στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ και αυτοί έμειναν εκτός, όπως και ο Γκαρθία. Λέω και τις προσθήκες τελευταίες του Φρόιλερ και του Πουέρτα, γέμισαν έτσι τα χαφ του Ολυμπιακού, έτσι κόπηκαν το θρυλικό μουστάκι ο Γκαρθία και ο Σιπιόνι, ένας Αργεντίνος που παίζει πάρα πολύ καλά και θεωρώ θα μπορούσε να είναι μέσα στην λίστα του Μεντιλίμπαρ.
0: Πάντως εδώ διαβάζω κάτι, ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής λέει αποφάσισε επίσημα τη διακοπή όλων των αγώνων στο 10ο λεπτό προκειμένου να τιμηθεί ο Λιονέλ Μέση μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του που την είχαμε προχθές. Φανταστικό.
1: Εντάξει, τουλάχιστον.
0: Ένα τιμήσει ένα και έτσι στον αρχηγό.
1: Εντάξει, τιμές και τιμή και δόξα για τον Μέση.
0: Οπότε, δόξα για τον μεγάλο Μέση.
1: Οπότε
0: βέβαια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μετά από 207 συμμετοχές, λέει.
1: Μεγάλο κλείσιμο καριέρας. Είναι ένα από τους ηγετικούς, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Έτσι χρήζει.
0: Ο Μέση και αν χρήζει.
1: Χρήζει
0: δηλαδή
1: ταύτισης πολλών ιδεών στο αργεντινικό ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Το άξιζε. Το άξιζε και του έπρεπε. Το άξιζε και του έπρεπε, βέβαια. Choice.

0: Άρη μου, αυτό ήταν και σήμερα. Αυτό ήταν και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φανταστική συντροφιά. Ναι, φεύγουμε, Άρη μου. Ήταν τόσο. Είδες πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, με περνάει καλά, ρε. Έχουμε και τη φανταστική ομάδα του Κερκίδα Net πάντα μαζί μας. Εσείς φυσικά παρακολουθείτε όλες τις νεότερες εξελίξεις κερκίδα.net, είτε στο Instagram είτε στο TikTok. Φυσικά κατεβάζετε και την εφαρμογή σε iOS και Android. Στέλνετε τα μηνύματά σας 97710710 εδώ στο Viber στον Choice FM. Συνεχίζετε να ακούτε φυσικά Choice FM 98-2-143. Ήταν ο μέγιστος Άρης Κυριάκου φυσικά.
1: Και η μεγάλη Μαρία Παπακώστα, μεγάλη σε όλα.
0: Τον κακό σου τον καιρό. Και εμείς θα λέμε αύριο 12 η ώρα. Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι μία. Είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
3: Έλα, Κώστα.
4: Πάμπος.
3: Ω, συγγνώμη.
4: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub. Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε, Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Padel K.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.

Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Η διπλή μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolona Kyiv Street or order takeaway or delivery from Niku Batiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: ξεχνά τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

Ενείς στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινά από το

0: property.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. TL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

0: Back to School. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: Imagine.
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια. Αλλά οι πανάδες, όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
11: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για PC Monitor, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Imagine
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Choice FM 104.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM. Music by choice. Hits only.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στον Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Limassol. Be one of the best.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Κερκίδα.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Το Cyprus College συνεργάζεται με τη Microsoft και τη Cisco Networking Academy για την εκπαίδευση και επαγγελματική πιστοποίηση των φοιτητών που συμβάλλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
1: Imagine
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 550 γραμμάρια, 3,19. Lurpak Soft, 225 γραμμάρια, 3,25. Olympus Tiri Cottage, 4% λιπαρά, 180 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
8: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: power, the power, power, papalado.
1: Ξύπνησα σήμερα, είμαι η Goldie και σας καλωσορίζω στο Goldie's Room, όπου το ακούτε αποκλειστικά στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, και αν δεν έχετε κάτι να κάνετε, σας έχω την κατάλληλη έξοδο. Το Moonkeys μας βάζει ξανά σε K-pop διάθεση, αυτή τη φορά ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για όσους μπορεί να μην το γνωρίζετε, το Moonkeys έχει εξελιχθεί αρκετά γρήγορα σε ένα από τα σημεία συνάντησης της ελληνικής K-pop κοινότητας, με fan event, parties, μουσική και φυσικά όλο αυτό το Korean Cafe concept. Γι' αυτό, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, στις 6 ώρα ανυπομονώ να σας δω από κοντά Ανδριανού 3 στο Θησείο για να κάνουμε photocard trading, καθώς και να ακούσουμε τις πιο γνωστές επιτυχίες από τους K-pop Encore, καθώς στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε το μαγαζί στην Γεωργίου Σταύρου 8 με τον DJ Lay στα Dex. Και για όσους δεν θα καταφέρετε να παρευρεθείτε σε αυτά τα δύο πάρτι, πάμε στο δικό μας, το δίωρο K-pop party. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM 98,2 και 104,3. Νέο solo κομμάτι από τον Felix, τον Stray Kids, και αυτή τη φορά αλλάζουμε λίγο διάθεση. Το Slow It Down κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου μέσα από το project Skid Player. Είναι acoustic hip hop με κιθάρα και beat και μιλάει ουσιαστικά για την ανάγκη να πατάμε λίγο φρένο σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς. Ο Felix συμμετείχε τόσο στη σύνθεση όσο και στους στίχους, ενώ στο music video πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Ρόγιουν Σο. Και μου αρέσει που βλέπουμε αυτή την πιο ήρεμη και προσωπική πλευρά του Felix, και όχι μόνο το πιο άγριο και rap κομμάτι. Πάμε να το ακούσουμε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πάμε να συνεχίσουμε ακριβώς το ίδιο mood, καθώς από τη μουσική πάμε λίγο στη μόδα. Γιατί ο Νασάρα στον Stray Kids έβαλε κανονικά τη δική του υπογραφή πάνω στην Autry. Η νέα Capsule Collection Changbing X Autry παρουσιάστηκε πρώτα στη Σεούλ την 1η Σεπτεμβρίου, με ειδικό launch event στην περιοχή Songsudong. Και εδώ ο Changbing δεν λειτουργεί απλά σαν ambassador. Συμμετείχε δημιουργικά στη συλλογή που περιλαμβάνει sneakers και ρούχα. Υπάρχουν pink λεπτομέρειες, στοιχεία από το ντουέκι και ακόμα και η υπογραφή του, όπου γίνεται μέρος του design. Και κάπως έτσι το K-pop merchandising περνάει πλέον σε εντελώς άλλη κατηγορία. Οπότε τώρα δεν έχουμε μόνο την JYP που μας μιλκάρει με όλα τα διαφορετικά άλμπουμ και τις διαφορετικές version. Τώρα έχουμε και το merchandise του Νασάρα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε το Ultra του Ultimate Νασάρα και επανερχόμαστε.

0: Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Τα σημάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την πλατεία Τροόδους δίπλα από τον μετεωρολογικό σταθμό.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί, τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κυρία σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal τι είναι αυτό? Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal D. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Κατσικίσια γραβιέρα από 18,95, τώρα 17,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
11: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Στον Joyce, μέχρι τις 7, Goldie's Room.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
14: I'm loving it.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Choice FM 104.3 and 98.2.
17: It's only.

Ας το πούμε ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι Girls' Generation το 2026 έχουν νέο sub-unit. Οι Hyoyeon, Yuri και Soyeon σχημάτισαν τις Girls' Generation HRS και στις 31 Αυγούστου έκαναν επίσημο ντεμπούτο με το digital single Skibidi. Η κυκλοφορία έχει δύο τραγούδια, το Skibidi και το Lowkey in Love. Το πρώτο ξεκινάει με house στοιχεία και στη συνέχεια περνάει σε hip-hop ήχο. Και πραγματικά το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά τον ντεμπούτο τους βλέπουμε ακόμα νέα project από τις Girls' Generation είναι από μόνο του ωραίο για τη δεύτερη γενιά της K-pop. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Skibidi και μερικά ακόμη τραγούδια από τα υπόλοιπα sub-unit των Girls' Generation και επανερχόμαστε.

απολαύσαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ο Dio τον έξω ετοιμάζει το επόμενο solo comeback του και αυτή τη φορά το άλμπουμ έχει ένα τίτλο που δύσκολα ξεχνάς. Dopamine. Πρόκειται για το 4ο solo mini άλμπουμ του και κυκλοφορεί στις 8 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 2 Σεπτεμβρίου αποκαλύφθηκε ήδη και το tracklist, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είδαμε concept films και φωτογραφίες από τη νέα εποχή του. Ο Dio είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που μπορούν να κινηθούν από έξω σε solo χωρίς να ακούγεται σαν το ίδιο πράγμα. Και κάπως εδώ πάλι θα κάνω insert τη δεύτερη γενιά της K-pop, γιατί πλέον αρχίζω και πιστεύω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, σίγουρα είναι η αγαπημένη μου εποχή, το αγαπημένο μου generation. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Dio και έξω και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Είμαι η Goldie στο Goldie's Room και πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερα K-pop νέα. Νέο κεφάλαιο για τον Mark Lee μετά την αποχώρησή του από την SM Entertainment. Ανακοίνωσε το επόμενο solo τραγούδι του με τίτλο My Friend. Το single κυκλοφορεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε ήδη το πρώτο music video teaser μέσω της νέας του εταιρείας. Και νομίζω εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Μετά από τόσα χρόνια μέσα στο σύστημα της SM, τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τι θέλει να κάνει ο Mark όταν έχει ένα διαφορετικό βαθμό δημιουργικής ελευθερίας. Και μάλλον και ποιος είναι πραγματικά σαν άνθρωπος, καθώς πλέον δεν ανήκει κάτω από μία από τις μεγαλύτερες K-pop εταιρείες. Εδώ και χρόνια έχει προσπαθήσει να κάνει μία solo καριέρα κάτω από την SM Entertainment, οπότε πάμε να ακούσουμε κάποια από τα δικά του κομμάτια και τον NCT και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6. Είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι? Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Euro College και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή? Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olympus Tiri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι? Μην χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα

0: Ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
1: Και τώρα στον Choice Goldies Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Ivory? Τώρα ξέρετε γιατί the inside matters at McDonald's.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM τους 98,2 και 104,3. Ο Λίνο των Stray Kids βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στην επικαιρότητα για έναν λόγο που δεν έχει σχέση ούτε με chart, αλλά ούτε και με νέα μουσική, όπως είπαμε πιο πριν για τον Felix. Ο Λίνο έκανε δωρεά 100 εκατομμυρίων won, περίπου 72.000 δολαρίων, μέσω της World Vision για την υποστήριξη ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Τα χρήματα προορίζονται για τρόφιμα, προσωρινή στέγαση, καθαρό νερό και βασική υποστήριξη οικογενειών. Και ο Λίνο δεν είναι ο μόνος K-pop καλλιτέχνης που έχει χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να στηρίξει ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές. Μόλις πέρυσι, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Κορέα, αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες έσπευσαν να κάνουν σημαντικές δωρεές. Ο Jungkook, για παράδειγμα, τον BTS, δώρησε 1 δισεκατομμύριο won, δηλαδή περίπου 680.000 δολάρια, για την υποστήριξη των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους, αλλά και των πυροσβεστών που έδωσαν μάχη με τις φωτιές. Το ίδιο ποσό, 1 δισεκατομμύριο won, προσέφεραν και οι Seventeen, ενώ οι Les Seraphim δώρησαν 50 εκατομμύρια won. Οι Taeyeon και η Yuna παράλληλα από τις SNSD ή αλλιώς Girls' Generation προσέφεραν επίσης από 100 εκατομμύρια won για την ανακούφιση των πληγέντων. Και φυσικά υπάρχει και ο ίδιος ο Λίνο, ο οποίος έχει ένα αρκετά σταθερό ιστορικό φιλανθρωπικής δράσης. Πέρα από τη δωρεά του για το Νεπάλ, έχει στηρίξει επανειλημμένα τη World Vision, ενώ έχει κάνει δωρεές και για ιατρική περίθαλψη και την προστασία εγκατελειμμένων ζώων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτές οι κινήσεις δείχνουν και κάτι μεγαλύτερο για την K-pop. Οι καλλιτέχνες πλέον δεν είναι μόνο performers. Έχουν τεράστια επιρροή και μπορούν να τη μετατρέψουν σε πραγματική κοινωνική βοήθεια. Και ίσως γι' αυτό τέτοιες ειδήσεις αξίζει να τις ακούμε δίπλα στα comebacks, στα chart, στα records, γιατί πίσω από το stage υπάρχει και ένας άνθρωπος. Και μερικές φορές η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το τι επιλέγεις να κάνεις με την επιρροή σου.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit hits only.
1: Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Η Σόγιον, η αγαπημένη μας leader των Idol, επιστρέφει solo και αυτή τη φορά πάει ένα βήμα παραπάνω. Πρώτο ολοκληρωμένο solo album. Το What a Wonderful Life κυκλοφορεί στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα concept photos. Είναι μάλιστα η πρώτη μεγάλη solo επιστροφή της μετά από περισσότερα από 5 χρόνια. Και όταν μιλάμε για τη Σόγιον, ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε απλά έναν performer, αλλά έναν άνθρωπο που θέλει να έχει λόγο σε αυτό το δημιουργικό αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάποια από τα παλιά hit της Σόγιον όσο περιμένουμε να επιστρέψει.
2: Hello. Hello.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NPM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Το Golden Monkeys

0: Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκοσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
2: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Ακούτε Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε επιτέλους στο Korean Drama Section, γιατί μου είπατε να μιλήσω για το Made in Korea, το οποίο επέστρεψε με δεύτερη σεζόν στο Disney Plus. Οι Hyun Bin και Jang Woo-seok επιστρέφουν στους βασικούς τους ρόλους, με τη νέα ιστορία να μας μεταφέρει στην Κορέα του 1979 και να ανεβάζει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι εξουσίας, εκδίκησης, χρήματος και πολιτικής επιρροής. Στο cast βρίσκεται επίσης και ο Ούντο Χουάν. Οι χαρακτήρες μας αυτή τη φορά εμφανίζονται 9 χρόνια μεγαλύτεροι, κάτι που από μόνο του αλλάζει αρκετά τις ισορροπίες. Και μπορώ να σας είμαι ειλικρινής ότι τώρα έχω γίνει λίγο intrigued, γιατί μάλλον θα μπει στο watchlist μου. Choice.

like that. Και απολαμβάνεις το veggie burger σου στα McDonald's και αναρωτιέσαι, κι αν το μαγείρεψαν εκεί που μαγειρεύουν τα chicken McNuggets? Μην ανησυχείς, στα McDonald's το veggie burger μαγειρεύεται σε ξεχωριστή φριτέζα, επειδή the inside matters at McDonald's.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ο Τζι Τσανγκούκ επιστρέφει σε romantic comedy μετά από περίπου 3 χρόνια και το νέο δράμα λέγεται Merry Berry Love. Συμπροταγωνιστεί με την ηθοποιό Ιμάντα Μίο από την Ιαπωνία. Εκείνος υποδύεται έναν επιτυχημένο αρχιτέκτονα και διακοσμητή που χάνει ξαφνικά τα πάντα και ταξιδεύει σε ένα ιαπωνικό νησί για να ξεκινήσει από την αρχή. Εκεί γνωρίζει μια νεαρή strawberry farmer και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία. Τα νέα teasers έχουν ήδη βγει από τις 2 Σεπτεμβρίου και το chemistry ανάμεσα στους ηθοποιούς φαίνεται ήδη πολύ γλυκό. Για όσους το όνομα Τζι Τσανγκούκ σας λέει κάτι, ήδη τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα μέσα από το κορεατικό δράμα K2 που έκανε πρεμιέρα πρώτη φορά στο Star, στο δικό μας, στο Star Channel. Άλλο ένα Korean drama το οποίο σίγουρα θα πρέπει να βάλετε σε watchlist. Φανταστείτε, μέχρι και εγώ το έχω δει. Αλλά ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας και να πούμε ένα πάρα πολύ όμορφο αντίο και μην ξεχνάτε να ακολουθείτε το Choice FM Cyprus σε TikTok και Instagram, καθώς και εμένα στο Golden Im σε TikTok και Instagram, όπου μπορείτε να μου στείλετε ό,τι ιδέες έχετε και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε στα επόμενα επεισόδια. Από εμένα πολλά φιλιά, να ακούτε πάρα πολύ K-pop και να βλέπετε πάρα πολύ Korean drama. Θα τα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's the

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la, la.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Στα φύλλα λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφθαλιές από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Κατσικίσια γραβιέρα από 18,95, τώρα 17,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
8: Mat Racer.
9: Καμικάζι Slide.
8: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
11: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες,

0: Αλμίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Choice FM 104.3

0: Το Veonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο veonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Case στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

γήπεδο. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: It's coming up next. Choice FM. Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Έξι γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Club. Hey, hey, Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub. Και από γεύση.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
4: Your station.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

Your music, your choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.